0: Χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία? Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Το αδίέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική

0: Περισσότερα στο real.gr.
1: Στους 97,8.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα...
0: Αντένα Πάτρας, 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
4: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
3: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Dertinis. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Dertinis. Βασιλείο
9: Αδαμοπούλου. Τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρο εκλεγών στην Τουρκία καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Σε εκτενές ρεπορτάζ, η εφημερίδα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την άφτεξη ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του Κάζους Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον 21χρονο οδηγό του μίνι βαν που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στις εκδηλώσεις Pride για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 16 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτες μένονται οι πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην Άβυλα έχουν καεί ήδη 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Τις διασυνδέσεις του Αιγύπτιου που συνελήφθη με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας ερευνούν οι αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδίαζε επίθεση σε σπίτι δικαστικού λειτουργού και φέρεται ότι έπαιρνε εντολές από έγκλειστο σε φυλακή. Νέα στοιχεία ήρθαν στη δημοσιότητα για την εγκληματική οργάνωση λεγόμενη ως Μαφία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για δωροδοκία φέρονται να παρήχαν συνδρομή στην εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Αναλυτικά στο enikos.gr.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Το χρυσό μετάλλιο στο World Cup στο πόλο των ανδρών θα διεκδικήσει στις 11 το πρωί στον τελικό της διοργάνωσης η εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ουγγαρία. Χθες τον ημιτελικό απέκλεισε με 19 την Ιταλία. Στο ποδόσφαιρο, σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός έχασε με 3-2 από την Αλκμαρ. Ακόμη σε άλλες φιλικές αναμετρήσεις, η Ολλανδική Go έχει τίγκλης, νίκησε 4-2 τον Όφη και η Μπολόνια κέρδισε με 2-0 τον Ηρακλή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
11: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
1: Αντένα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή Κυριακή. Ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, του προγράμματός μας. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου έχετε μια καλοκαιρινή καλημέρα. Καλή Κυριακή να έχετε με υγεία, με πολλές ειδήσεις, σχόλια, μηνύματα ακροατριών και ακροατών και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το τρίωρο πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του αληθινού ραδιοφώνου κάθε Σάββατο και Κυριακή, μόλις ξεκίνησε. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Μεγάλη γιορτή και να ξεκινήσουμε με αυτό πριν καλημερίσουμε, πριν παρουσιαστούμε, πριν μπούμε στη διαδικασία να πούμε καλημέρες με μηνύματα.
1: Βήματα και το κορμί σου τραβατά στο σινεμά, στην ψησταριά, στην δίσκοτεκ τα Σάββατα.
0: Γιορτάζει, είναι της Οσιομάρτυρος Παρασκευής και γιορτάζει φίλες και φίλοι η Παρασκευή, γιορτάζει η Βιβί, ο Παρασκευάς, γιορτάζει ο Παράσχος. Χρόνια πολλά στις ακροάτριες και τους ακροατές που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. 8 και 8 πρώτα λεπτά, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα φίλες και φίλοι, σε καλοκαιρινή διάθεση και καλοκαιρινό ωράριο, 8-11 το πρωί. Λάσκαρης αγοραστός απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Βλέπω ότι έχετε ξυπνήσει αρκετά νωρίς, έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας, έχετε πάρει και τη Real News και έχετε στείλει τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας. Και εν πάση περιπτώσει, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας θα τα διαβάσω σε λίγο, δώστε μου μερικά λεπτά. Έχουμε αρκετές εξελίξεις από το εξωτερικό δελτίο, από το διεθνές ρεπορτάζ. Έχουμε εξελίξεις που αφορούν και τα δικά μας θέματα, εντός Ελλάδος δηλαδή. Αν και καλοκαίρι έχουμε δημοσκοπήσεις, μια σειρά από θέματα τα οποία αναδεικνύονται κυρίως στο πολιτικό ρεπορτάζ και βέβαια τα γεωπολιτικά ζητήματα, τα οποία αναδεικνύει και πρώτο θέμα σήμερα η Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Φαίνεται ότι είναι ζόρικα τα πράγματα. Δευτέρα, Τρίτη μάλλον, υποδέχεται ο Τραμπ τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Αυτό σχόλιο ως είδηση για όσους πιστεύουν ότι έχουν καταρρεύσει οι σχέσεις των δύο πλευρών. Κάθε άλλο, το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ παραμένει πολύ ισχυρό. Κάνει κουμάντο σε τραπεζικό, οικονομικό, εκδοτικό, μηντιακό και όχι μόνο επίπεδο. Και όσο το τραπεζικό λόμπι πιέζει, δύσκολα η Τουρκία θα πάρει τα F-35. Δεν σχετίζεται μόνο δηλαδή η αγορά των F-35 με την επιστροφή, την πώληση των S-400. Το Ισραήλ παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή. Ο Σερίφης, θέλετε να το πούμε και μπαμπούλα της περιοχής, και όσο παραμένει ο Σερίφης και ο μπαμπούλας της περιοχής, το Ισραήλ θα κάνει κουμάντο και όχι η Τουρκία. Και όλα αυτά προσθέτουν εκνευρισμό, όπως καταλαβαίνετε, στο φίλο μας, στον Ταγί Περντογάν και στην Άγκυρα. Πήγαν τζάμπα οι υποδοχές και όλα όσα έφτιαξαν εκεί στην Άγκυρα, σε αυτό το απίστευτο παλάτι που έχει οικοδομηθεί, έχει ανεγερθεί επί Ερντογάν και το οποίο φιλοξένησε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για την Τουρκία, όχι ότι είναι καλύτερα για μας, και για μας είναι δύσκολη η γεωπολιτική, αν θέλετε, κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε όμως, πιστεύω, συνάψει συμμαχίες με δυνατούς παίκτες και αυτό είναι το σημαντικότερο στην ευρύτερη περιοχή. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, φίλες και φίλοι.

Καλημέρα στην Ελένη. Να είσαι καλά, Ελένη. Ευλογημένη Κυριακή. Καλή εκπομπή. Περιμένουμε με ανυπομονησία, Γιάννη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή την εκπομπή σου. Υγεία σε όλους. Η Ελένη, η φίλη από τη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, Ελένη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Να είστε καλά. Καλή μας ακρόαση. Την αγάπη μας, κυρία Αποθητή. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πάντα η κυρία Αποθητή από τη Σαντορίνη στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα, Γιάννη. Όμορφη Κυριακή. Εύχομαι σε όλους. Η κυρία Εύα Δελούδη από την Ερέτρια της Εύβοιας. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να σε καλά, Παύλο. Την καλημέρα μου, φίλε. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει την καλημέρα του από τη Μιλιά Μετσόβου. Ξέρετε τη Μιλιά Μετσόβου, εκεί απέναντι από το Μέτσοβο. Φανταστικό μέρος, σε υψόμετρο 1160 μέτρων, όπου σήμερα στο χωριό ξυπνήσαμε με θερμοκρασία 6,3 βαθμών Κελσίου. Αυτά είναι. Αυτά είναι, φίλε, αυτό σημαίνει δροσούλα. Πάντως πραγματικά είναι ο τέλειος καιρός αυτή σήμερα και η χθεσινή ημέρα. Δροσούλα το βράδυ, δεν κολλάς, έχει βοριαδάκι. Ξηρή δηλαδή ατμόσφαιρα και χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Θερμοκρασίες ως 30-31 βαθμούς το μεσημέρι. Λογικά πράγματα. Και όπως καταλαβαίνετε αυτό δημιουργεί και ευχάριστη διάθεση. Καλημέρα στον άλλο φίλο από τον Ντίσελντορφ, τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Όχι, το διάβασα το μήνυμά του, συγγνώμη. Καλημέρα, φίλε Παύλο. Καλημέρα στο Μπαντελή, το φίλο που στέλνει την καλημέρα του, την οικογενειακή καλημέρα του από Τυχείο. Είμαστε stand-by οικογενειακός. Παρόν και ο θείος ο Νικόλας, ο οποίος σας στέλνει τις ευχές του να είστε πάντα καλά. Να είσαι καλά, αγαπητέ Παντελή. Την αγάπη μας με υγεία. Ο παλιός φίλος, ο Κωνσταντίνος Μάρας. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλή μας Κυριακή. Χρόνια πολλά στις Παρασκευές που γιορτάζουν σήμερα, βεβαίως. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα. Θα μεταφέρω το μήνυμά σας στον κύριο Χριστόπουλο σε λίγο, τον καλό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό, να απαντήσει για το ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, τον Παλαμιδά. Πρωινό τρέξιμο στο Βόλο και συνάντηση με τον φίλο Βαγγέλη. Χαιρετισμούς από το δροσερό Βόλο. Να είσαι καλά, Πέτρο. Τι ωραία. Που κάνει το τζόκινγκ του, το τρέξιμό του εκεί στο λιμάνι. Να είστε καλά, παιδιά. Την καλημέρα μας και σε σένα, Πέτρο, και στο φίλο το Βαγγέλη.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά βρε Γιώργο, την αγάπη μας. Νάτος ο κύριος Γιώργος Βασιλάκης. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια για την εκπομπή. Να είστε καλά, καλή Κυριακή και σε εσάς. Η ώρα είναι 8 και 4 φίλες και φίλοι. Θα τρέξουμε την επικαιρότητα, θα πούμε αρκετά πράγματα. Και βέβαια όλο το τρίωρο θα πάμε με καλή ελληνική μουσική. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Ντένι το Μουστακάκι, που μου στέλνει την καλημέρα μου. Το επίπεδο της δημοκρατίας σε μια χώρα δεν κρίνεται από τα λαμπερά κοκτέιλ ούτε από τις δεξιώσεις. Κρίνεται κατά τη γνώμη του φίλου ακροατή από την ευτυχία και την ευημερία των πολιτών της. Στην Ελλάδα σήμερα όλοι οι δείκτες και αριθμοί φωνάζουν το ίδιο πράγμα. Η πλειοψηφία των ανθρώπων υποφέρει και δεν ευτυχισμένη. Κι όμως μαζεύτηκαν χίλιοι άνθρωποι στο Προεδρικό για να γιορτάσουν τη δημοκρατία μας. Η πλειοψηφία όσων βρέθηκαν εκεί, όσων διαμορφώνουν αυτή την τραγική πραγματικότητα και την ανέχονται. Θα έπρεπε να ντρέπονται για το έσχος που έχουν δημιουργήσει. Δεν υπάρχει γιορτή δημοκρατίας όταν η κοινωνία φτωχοποιείται, όταν η δικαιοσύνη υποχωρεί και όταν οι πολίτες είναι φτωχοί και απροστάτευτοι, γράφει ο Ντένις. Υπάρχει άλλη άποψη από τη δική σου, Ντένι, ότι σε σχέση με τη μνημονιακή Ελλάδα τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Υπάρχει ανάπτυξη, μειώνεται η ανεργία, υπάρχουν δουλειές και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει αυξήσεις στους μισθούς τους. Αλλά υπάρχει και άλλη όψη που πολύ σωστά την επισημαίνεις, μόνο που κανένα θέμα δεν είναι μαύρο ή άσπρο και ορθώς γίνεται αυτή η δεξίωση στη δημοκρατία μας και δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του πλανήτη, από την Κούβα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Κίνα μέχρι τη Γαλλία. Δεν καταλαβαίνω τη σχέση δηλαδή που έχει η δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Είτε είναι καλή είτε είναι κακή. Και δεν μαζεύτηκαν χίλιοι συνάνθρωποι. Εκλήθησαν αυτοί οι χίλιοι συνάνθρωποι που λες εσύ. Δεν μαζεύτηκαν από μόνοι τους. Δεν πήραν την απόφαση να πάνε εκεί. Μάλλον δεν σε βλέπω πολύ δυνατό στο πολιτικό ρεπορτάζ. Υπάρχει γιορτή της δημοκρατίας ακόμα και όταν η κοινωνία φτωχοποιείται. Γιατί υπάρχει κάτι χειρότερο, κυρίες και κύριοι, από τη φτώχεια. Ξέρετε τι είναι αυτό? Η ανελευθερία και να μην σου δίνεται η δυνατότητα να μιλάς. Υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από τη φτώχεια. Να μη σου δίνεται η δυνατότητα να μιλάς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά κύριε Παυλίδη. Να πω την καλημέρα μου και στην αγαπητή Ελένη από τη Δράμα. Να είστε καλά αγαπητή Ελένη. Σου εύχομαι τα καλύτερα και σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης στη τηλεφωνική γραμμή. Ακούστε τώρα. Πρωί-πρωί βγάζουμε τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρης είναι στοιχείο στην Ιχθυόσκαλα, μιλάει με ψαράδες για τα θέματά τους και μπράβο του που τα Σαββατοκύριακα τα αφιερώνει όχι για να είναι στην Αθήνα, αλλά για να κάνει περιοδίες στην περιφέρεια. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα στους ακροατές μας, στους πρωινούς. Έτσι είναι, είμαι στην Όμορφη Ιχθυό.
0: Ναι.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το όμορφο παραγωγικό νησί του Αιγαίου. Μ' αρέσουν τα παραγωγικά νησιά. Μ' αρέσουν τα νησιά δηλαδή που ζουν εκτός από την ξαπρόσταση και τον τουρισμό, από την τοπική τους οικονομία, έχουν οικογένειες επάνω, έχουν κτηνοτροφία.
0: Ναι, να σας πούμε μπράβο που αφιερώνετε τα Σαββατοκύριακα να περιοδεύσετε.
1: Να είστε καλά. Να σας πω κάτι. Δεν το κάνω εγώ υποχρέωση. Το κάνω από ενδιαφέρον.
0: Έτσι.
1: Και από αγάπη και από ενθουσιασμό. Και μ' αρέσει αυτό το πράγμα, διότι με αυτόν τον τρόπο ενημερώνομαι καλύτερα από τους ανθρώπους. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που σηκώσαμε ένα θέμα και χάρη στο σταθμό σας και εσάς προσωπικά πήρε μεγάλη δημοσιότητα το θέμα του αφελινισμού.
0: Βέβαια, με τους ψαράδες. Ναι.
1: Στο Αιγαίο. Πολύ ναι. Ωραία. Λοιπόν, είχα πολλά τηλεφωνήματα. Είχα ασχοληθεί και παλιότερα με ένα ζήτημα με τις βιτζότρατες που εξαφανίζονται σιγά σιγά από το Αιγαίο. Mm-hmm. Τα παραδοσιακά μας σκάφη, θυμάστε πριν από μερικά χρόνια, mm-hmm. που αναγκάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να τα διαλύσουν. Πράγματα τα οποία καμιά φορά μας πληγώνουν και προσπαθούμε να καταλάβουμε και ποια είναι και η λογική πίσω από αυτά. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να έρθω εδώ στη Χίο και για έναν άλλο λόγο. Χθες παρουσιάσαμε και το πρόγραμμα για την ναυτιλία και τη γαλάζια οικονομία από το ΠΑΣΟΚ εδώ στην Όμορφη Χίο και σήμερα το πρωί με τους ψαράδες στην Ιχθυόσκαλα συζητάμε τα ζητήματά τους. Ένα από αυτά είναι αυτό που συζητούσαμε και μαζί κύριε Παπαγιάννη, δηλαδή ότι πλέον στόλος ολόκληρος από τουρκικά ψαράδικα, αλλιευτικά, εκτοπίζουν τους Έλληνες ψαράδες ακόμα και ένα μίλι έξω από την ακτή, δηλαδή μπαίνουν ξεκάθαρα μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Έχουμε καθημερινά συμβάντα, mm-hmm. τα οποία βεβαίως καταγράφονται από δορυφόρους.
0: Σας τα είπαν αυτά οι ψαράδες, σας τα εξέφρασαν όλους πέρα από ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τους τι μπορεί να κάνει εκεί η χώρα, η πατρίδα, οι αρχές, το λιμενικό, το ναυτικό, μπορεί να παρέμβει, για πείτε μας.
1: Μπορεί να παρέμβει, βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, σε ένα αρχιπέλαγος με τόσα νησιά και τόσο μεγάλη και εκτεταμένη, αν θέλετε, αλλιευτική παρουσία πλέον, αυτό που χρειάζεται, εκτός από την εγρήγορση του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής, είναι πλέον και η ευρωπαϊκή συνδρομή, διότι είναι ευρωπαϊκά σύνορα αυτά και διότι, προσέξτε, οι Έλληνες ψαράδες είναι Ευρωπαίοι ψαράδες.
0: Βεβαίως.
1: Και οι κάτοικοι των νησιών δεν είναι μόνο Έλληνες κάτοικοι της Χίου και της Λέσβου.
0: Το βλέπουν έτσι οι Ευρωπαίοι στις Βρυξέλλες.
1: Πρέπει να τους το πούμε.
0: Ωραία.
1: Και θυμάστε που συζητούσαμε ότι υπάρχουν εργαλεία και υπάρχουν και κανονισμοί που απαγορεύουν, για παράδειγμα, να εισαχθούν στην ευρωπαϊκή αγορά αλλιεύματα, ψαρεμένα δηλαδή προϊόντα, με παράνομο τρόπο. Αν για κάποιο λόγο μια τρίτη χώρα επιτρέπει ή υποστηρίζει αλλιευτικά σκάφη να ψαρεύουν μέσα σε χωρικά ύδατα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό μπορεί να αποτελεί παράνομη ενέργεια και έτσι να απαγορεύονται εισαγωγές παράνομων αλλιευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία. Σας φέρνω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα θέλουν έναν συντονισμό, θέλουν μια δραστηριοποίηση. Την προηγούμενη εβδομάδα, μετά και τη συζήτησή μας, επανήλθα εγώ στο θέμα. Είχα καταθέσει μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την ενεργοποίηση των σχετικών κανονισμών. Είναι ο κανονισμός 1005 του 2008 και άλλοι κανονισμοί. Άρα, εργαλεία υπάρχουν. Πολλές φορές εδώ τα αγνοούμε. Μίλησα και με τις τοπικές αρχές, με τις εθνικές αρχές, με ανθρώπους από το λιμενικό σώμα, από το Υπουργείο Αγροτικής.
0: Μήπως θα έπρεπε να συντονίσετε και μια ενέργεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε με ερωτήσεις είτε με άλλου είδους επίλυση, και στους άλλους ευρωβουλευτές.
1: Έχει γίνει ήδη και νομίζω ότι όλοι μας θα ανταποκριθούμε σε αυτό. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται το κοινοβουλευτικό έργο. Μπορεί κάποιος να καταθέσει κάποια ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, όμως έχουμε μπει σε θερινές διακοπές.
0: Ωραία, θα απαντήσουν από Σεπτέμβριο.
1: Οπότε ο κόσμος έχει φύγει.
0: Ωραία, η Κομισιόν θα απαντήσει από Σεπτέμβριο.
1: Μπορεί προσέξτε, να απαντήσει και νωρίτερα.
0: Είναι προφανές, και νωρίτερα. Μακάρι, είναι προφανές ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στη Χίο. Σε όλα τα κριτικά νησιά.
1: Σε όλα.
0: Και στη, Σάμο. Πρόβλημα υπάρχει και στα Δωδεκάνησα, μου έλεγαν και μου περιέγραφαν συνάδελφοι δημοσιογράφοι από εκεί. Προφανώς είναι γενικευμένο το πρόβλημα εκεί.
1: Είναι γενικευμένο το πρόβλημα. Οι συνάδελφοι, οι ψαράδες Τούρκοι των Ελλήνων από τα παράλια απέναντι μετέρχονται αφαίνητες πρακτικές οι οποίες αγγίζουν και το σημείο της καταστροφής του βυθού, σέρνουν ας πούμε με τις μηταχανότρατες, καταστρέφουν το γόνο, ψαρεύουν τη μαρίδα με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργεί ολική καταστροφή. Πράγματα τα οποία η ευρωπαϊκή νομοθεσία τα έχει απαγορεύσει για τους Ευρωπαίους δηλαδή και τους Έλληνες ψαράδες,
0: ναι.
1: Και τα μετέρχονται 1-2 μίλια από εκεί, από τις ακτές, οι συνάδελφοι τους Τούρκοι. Και όχι μόνο αυτό, δεν περιορίζονται μονάχα στα δικά τους χωρικά ύδατα, αλλά σας λέω, έρχονται μέχρι και ένα μίλιο από τις ακτές. Δηλαδή κάθε μέρα καταγράφονται δορυφορικά τέτοια συμβάντα που πηγαίνουν στο κέντρο.
0: Δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο αστός. Αν δεν ζεις σε εκείνα τα μέρη, σε εκείνα τα νησιά, να καταλάβεις και να βιώνεις το πρόβλημα των Ελλήνων ψαράδων, δεν μπορεί να το κατανοήσει ο μέσος
1: αστός. Αλλά προσέξτε ποιες αλυσιδωτές επιπτώσεις μπορεί να έχει. Για παράδειγμα, εάν ολόκληρες οικογένειες που ζουν στα νησιά αυτά από την Αλία δεν μπορούν να ψαρέψουν, δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν
0: κιόλα
1: στα νησιά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, όταν θες να στηρίξεις την παραμονή του πληθυσμού σε ευαίσθητες περιοχές και να υπάρχει και μια κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, κάνεις τα πάντα έτσι ώστε μια δραστηριότητα που θρέφει χιλιάδες ανθρώπους και πολλές εκατοντάδες οικογένειες, τουλάχιστον
0: εγώ χαίρομαι,
1: να ασκείται.
0: Γιατί υπάρχουν ευρωβουλευτές και ένας από αυτούς είστε εσείς, κύριε Φαραντούρη, που τα Σαββατοκύριακα δεν κάθονται σπίτι να ξεκουραστούν. Τρέχουν και περιοδεύουν στην περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια βγάζει τα θέματα.
1: Η περιφέρεια βγάζει τα θέματα. Η μαρτυρική Χίος, από πολλές απόψεις, ιστορική, μαρτυρική, μυροβόλος, πανέμορφη, μην ξεχνάτε ότι πέρυσι κατακάηκε από καταστροφικές πυρκαγιές. Άρα έχει υποστεί απανωτά πλήγματα. Θέλει την ενίσχυσή μας, όπως και άλλα νησιά, όπως η Λέσβος με τον αυτόδη πυρετό. Κάθε νησί έχει την ιδιαιτερότητά του. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι γίνεται, έτσι ώστε ο καθένας μας με τις δυνάμεις που να φέρνει τα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λύνουμε και κανένα ζήτημα.
0: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή
0: επιστροφή. Τα φιλιά μας στην όμορφη Χίο και τους Χιώτες.
1: Να είστε
0: καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο, το Σπυρόπουλο. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή. Δυστυχώς όταν στριμώγνεται πολιτικά ο Ερντογάν δημιουργεί προβλήματα στο Αιγαίο μας. Ας ελπίσουμε να μην το παρατραβήξει και έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Σωστή επισήμανση σου φίλε. Έτσι συμβαίνει με τον Ερντογάν. Καλημέρα στην Ιφηγένεια, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, υγεία και χαρές στην καθημερινότητα όλων. Χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα, στην Παρασκευή και τον Παρασκευά. Να τους χαίρεστε φίλες και φίλοι, για να τους χαιρόμαστε. Καλημέρα στο Μαργαρίτη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, την καλημέρα μου και στον κύριο Φαραντούρη. Πάντα μου αρέσει ο πολιτικός λόγος του. Καλή Κυριακή σε όλους. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή σήμερα στην τελευταία Κυριακή του Ιουλίου. Καλές υπόλοιπες εκπομπές και καλή άδεια. Θα κάνω εκπομπή από αύριο 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου και μετά ξεκινάει η άδειά μου, Νίκο, από την επόμενη Παρασκευή δηλαδή. Να πω την καλημέρα μου στην Ιφηγένεια που γράφει ότι συμφωνώ απόλυτα, κύριε Παπαγιάννη, με αυτό το οποίο επισημαίνετε. Το μεγαλύτερο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η υγεία και η ελευθερία του λόγου και γενικότερα η διάθεση της προσωπικότητάς του. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Δυστυχώς, Γιάννη, ο λαϊκισμός χτυπάει ακόμα και στις μέρες μας κόκκινο. Τι σχέση έχει η δεξίωση της δημοκρατίας με την οικονομική κατάσταση της χώρας? Είτε αυτή είναι καλή, είτε αυτή είναι κακή, δεν συνδέεται με την οικονομία, αλλά με την επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Καλημέρα στο Δημήτρη που αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν συλλαμβάνονται όσοι παραβιάζουν τα θαλάσσια σύνορα. Κάποιοι συλλαμβάνονται εκ των διακινητών κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι εύκολη υπόθεση αυτή η ιστορία αυτή, αγαπητέ Αλέξανδρε. Καλημέρα φίλε. Πάμε και στον άλλο Αλέξανδρο από την Ολλανδία που στέλνει την καλημέρα του. Θέλω να κάνω μια ερώτηση με αφρομή το δικαστήριο που γίνεται για τα Τέμπη. Είπε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος εισαγγελέας πρότεινε, δεν είπε, στο ειδικό δικαστήριο. Ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος κατά το παρελθόν είχε δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να παραιτηθεί από τη βουλευτική ασυλία, που είπε ότι θέλει να πάει στο φυσικό δικαστήριο. Η ερώτηση μου είναι ποια είναι η διαφορά του ειδικού δικαστηρίου από το φυσικό δικαστήριο. Η ερώτηση έχει να κάνει με το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε. Τα ειδικά δικαστήρια πλέον αφορούν υπουργούς ή πρώην υπουργούς και όχι εν ενεργεία βουλευτές όταν έρεται η ασυλία τους. Όταν έρεται η ασυλία των βουλευτών, πηγαίνουν κανονικά στο φυσικό τους δικαστή, στην ποινική δικαιοσύνη δηλαδή. Εννοείται Διονύση, εδώ θα είμαστε. Και μπορεί να διευρύνουμε και τις μέρες των εκπομπών. Καλημέρα Διονύση, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Αβραάμ. Καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real Γιάννη και το καλό πρωινό δημοσιογραφικό μαγκαζίνο. Όσο βαθιά και αν μπούμε στο καλοκαίρι, η πολιτική του ψευτοσουλτανάκου εξακολουθεί να προκαλεί και να δοκιμάζει τις αντοχές των Ελλήνων. Πολύ σωστή και δυνατή η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην επέτειο για την αποκατάσταση. Το γαλάζιο δεν χαρίζεται σε κανέναν και η Ελλάδα δεν επιτρέπει σε κανέναν να μετατρέπει το Αιγαίο σε χώρο αμφισβητήσεων. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη έχουμε, από τον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ. Και να πω μια καλημέρα και στο Γιάννη και με αυτό πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όλο και συχνότερα βλέπουμε αυτοκίνητα να φεύγουν από το δρόμο ξαφνικά και να πέφτουν, Γιάννη, σε μάντρες, κολόνες, σε γκρεμούς, να περνάνε από το αντίθετο ρεύμα, να σκοτώνουν οδηγούς. Γράφει ο φίλος ο...
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 26 10 46 4000.
8: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360,
4: Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Αντένα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Το αδίεξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον οδηγό του μίνι βαν που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στις εκδηλώσεις Pride για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 16 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτα σμένονται οι πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Τις διασυνδέσεις του αλεδοπού που εκτασμένονται οι πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
4: Περνώ στο κράτος, κατά τα άλλα τους δίνει να δουλεύουν, γράφει ο φίλος. Καλημέρα, Γιάννη, είναι τεράστια τα μηνύματά σου. Να σου πω κάτι. Έτσι όπως το έγραψες το μήνυμά σου, χωρίς κόμμα, χωρίς τιμή αστίξης, φτιάξω λίγο πιο περιεκτικό για να μπορεί να διαβαστεί το μήνυμα. Μου στείλες ένα μήνυμα χωρίς τιμή αστίξης, το οποίο πραγματικά δεν καταλάβαινε κανείς. Και κάντο λίγο πιο γρήγορο το μήνυμά σου, πιο περιεκτικό για να μπορεί να διαβαστεί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα με τόσα μηνύματα και την τρέχουσα επικαιρότητα να διαβάζουμε εκθέσεις ιδεών. Το καταλαβαίνεις αυτό. Έχω διαβάσει τόσα μηνύματά σου, μπορείς να τα πεις σε δύο παραγράφους όλα αυτά. Δεν χρειάζονταν. Δεν ήταν η μέση το ενδιαφέρον. Η αρχή και το τέλος ήταν. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα Γιάννη. Αν το He Oruch Race μπει σε ελληνικά νερά, εμείς τι θα κάνουμε, θα αντιδράσουμε ή θα το αφήσουμε να φτάσει μέχρι το Λαύριο? Δεν νομίζω να έχουμε το αφήσει να φτάσει μέχρι το Λαύριο μέχρι τώρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Στέλιο Καλατζή. Στέλιο, δεν διαβάζεται αυτό το μήνυμα, είναι τεράστιο. Εκτός αν το έστειλες να το διαβάσω εγώ. Ο φίλος ο Στέλιος στέλνει ένα μήνυμα που αφορά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Το ζήτημα που θέτει είναι αν τα χρονοδιαγράμματα, όπως και στη γέφυρα αξιού, είναι ρεαλιστικά και αν θα τηρηθούν ή αν θα ακολουθήσουν νέες αναθεωρήσεις. Γράφει ο φίλος ο Στέλιος. Θα είχε ενδιαφέρον να τεθεί το συγκεκριμένο ερώτημα στον αρμόδιο υφυπουργό, πόσο δεσμευτικές είναι τελικά οι ημερομηνίες που ανακοινώνται και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν αυτές αναθεωρούνται κατ' επανάληψη. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την Οικής Γιάννη Παγκαίου Καβάλας. Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες και σε όλους τους φίλους πρωινής παρέας, καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Παναγόπουλο. Που μου γράφει ότι το πετρέλαιο έφτασε πάνω από 2 ευρώ, κοντεύει τα 2,10, πιο ακριβό από τη βενζίνη. Τι γίνεται, μου λες, είναι πολύ απλό. Ανεβαίνει παντού σε διεθνές επίπεδο, αγαπητέ Γιάννη, και δεν υπάρχει δυνατότητα να το περιορίσεις. Δυστυχώς. Γι' αυτό και δεν ακούμε καμία άλλη σοβαρή εναλλακτική εκτός από το να μειωθεί ο ΦΠΑ. Δεν είναι σοβαρή εναλλακτική αυτή για τα έσοδα του δημοσίου. Δυστυχώς, με το πετρέλαιο τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μου έλεγαν, το Σαββατοκύριακο αυτό που μιλάμε, σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου, έχει ξεπεράσει τα 2,20. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Γιάννη, η χώρα μας μετέχει στον πόλεμο με αφορμή τα Πάτριου της Σαουδική Αραβία. Επίσης, πώς βρέθηκαν σε ξένο έδαφος αντί να τα έχουμε εδώ στην έδρα μας? Μάλλον δεν είσαι πολύ καλά ενημερωμένος, φίλε Νίκο. Τα Πάτριου πήγαν μέσα από συμφωνία που έγινε λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια, αν θέλεις, της επίθεσης που έγινε από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλίτες στο Ιράν. Δεν καταλάβαμε ξένο έδαφος. Είναι σε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Υπογράψαμε διμερείς συμφωνίες. Και το ότι τα στείλαμε εκεί δεν σημαίνει ότι δεν τα έχουμε εδώ. Στην Κάρπαθο παραμένει η συστοιχία δηλαδή. Είναι και μέσα στις συμβατές υποχρεώσεις που έχουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα Νίκο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Θα κάνω εκπομπή από Δευτέρα αγαπητέ φίλε Νίκο. Είναι η τελευταία εκπομπή του Σαββατοκύριακου, αλλά από Δευτέρα 10-12 κανονικά. Μέχρι και την Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Μόνο που η καλημέρα δεν είναι για όλους. Σέβομαι όλους τους οπαδούς. Εμένα με προσβάλλει η λέξη οπαδός.

0: Με ενοχλεί πολύ το περίεργο δίκιο του δυνατού. Η αλήθεια είναι το πρόβλημα, Γιάννη, πολύ ψέμα. Τι θα έλεγε ο Αρχιμίδης σήμερα? Δώσ' μου βήμα, γκαρίσω και το αν κοιμήσω. Τον γκαρίσω το άκουσα στη Βουλή και το κοιμήσω σε μια διαφήμιση κτλ. Το βήμα εσύ, Γιάννη, το έχεις στο χέρι σου. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Δεν το πολύ καταλάβαμε το μήνυμά σου, Δημήτρη, αλλά δεν έχει σημασία, το διαβάσαμε. Καλημέρα και στο Σπύρο, τον Ευαγγελάτο. Γεια σου, Σπύρο. Κανένας από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να μας σώσει. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χρυστόπουλο, τον καλό φίλο, οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές. Καλοκαιρινή και χαλαρή.
0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Πέτρο του Καλκατζάκο, τον φίλο τον πρόεδρο, τον επικεφαλής του Άθλος. Καλημέρα, Πέτρο, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Να είσαι καλά, Ορέστη, και να χαίρεσαι τη γυναίκα σου. Παρασκευή, γιορτάζουν οι Παρασκευούλες σήμερα. Λοιπόν, να σας μεταφέρω ένα μήνυμα που μου έχει στείλει η κυρία Αλεξάνδρα από χθες.
1: Ναι.
0: Πρόκειται για ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών, όπου μετά το θάνατο του συζύγου και μετά από 3 χρόνια έκοψαν τη μισή σύνταξη της συζύγου. Η σύνταξη της συζύγου ήταν ίδια, ήταν ιδίω δικαίω, αφορά εποχή προ-Κατρούγκαλου. Σε αυτή την περίπτωση τι μπορεί να γίνει, ρωτάει η κυρία Αλεξάνδρα.
1: Επανέρχονται, διορθώνεται αυτό το μεγάλη αδικία που έχει διαρκέσει περίπου 10 χρόνια, διορθώνεται. Παραμένει, διαλέγει καταρχήν τις συνταξίες και προφανώς θα είναι μεγαλύτερη δική της, ιδίω δικαίω, όπως το λες Γιάννη. Και στην περίπτωση του συζύγου επανέρχεται πάλι όχι στο 70%, γιατί είχε νομοθετηθεί να κόβεται και εκεί στο 35%. Άρα αναμένεται, και είναι καλό νέο αυτό, ήδη η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, έχει κάνει.
0: Άρα εν κατακλείδη τι γίνεται?
1: Κατακλείδη θα διαλέξει τη δική της και από τη σύνταξη που δικαιούται κοινωνικό δικαίωμα, δηλαδή του συζύγου, θα είναι το, επανέρχεται πάλι στο ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, το 70%.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα θέματα τα οποία θα μας σχολιάσεις σήμερα, αγαπητέ φίλε Γιώργο Χρυστόπουλε. Έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δεν δίνεται παράταση. Πες μας τώρα το ταμείο, τον απολογισμό, τον ραντεβού με την εφορία. Τι προκύπτει από τα στατιστικά?
1: Το ραντεβού με την εφορία, πράγματι, είναι ο τίτλος που βάζει και στα βιβλία μου κάθε χρόνο, Γιάννη. Πράγματι έχει στη διαδικασία πάνω από 6,7 εκατομμύρια δηλώσεις. Εμπρόθεσμα, μάλιστα, υποβλήθηκαν. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι αυξημένες κατά 32.000 σε σχέση με πέρσι. Και στις εταιρείες, στα νομικά πρόσωπα, ανέβηκαν στις 385.000. Και εδώ πάλι στις εταιρείες είναι περίπου αυξημένες
0: 20.000. Εσύ ως φοροτεχνικός, αλλά και πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Αρρωγής Φορολογικής Πολιτικής των Φορέων της Αγοράς, πώς είδες τη φετινή διαδικασία, από τα στοιχεία τι βγάζεις ως συμπέρασμα?
1: Πράγματι, πριν πούμε αυτό, πρέπει ένα λεπτό μόνο, ναι, ότι το 36% είναι χρεωστικές και οι φόροι που ήρθαν και θα έρθουν στο Δημόσιο Ταμείο είναι 4,98 δισεκατομμύρια από τα φυσικά πρόσωπα, και από τις εταιρείες είναι 8,4 δισεκατομμύρια, δηλαδή αν τα προσθέσει κανείς είναι ένα μεγάλο κομμάτι του προπολογισμού. Είναι πιστωτικές.
0: Δηλαδή πόσα, 12-13 δις μάζεψε το λογιστήριο φέτος από τις δηλώσεις συνολικά, και από φυσικά πρόσωπα και από εταιρείες.
1: Αν πούμε 4,98, 5 για να μην αστυνομικά, 5 από τα φυσικά πρόσωπα και 8 από τα
0: 13 δις.
1: 13 δις.
0: Το εντυπωσιακό είναι ότι μόνο το 37% είναι χρεωστικές, είπες. Οι υπόλοιποι δηλαδή τι, παίρνουν επιστροφή ή δεν παίρνουν τίποτα?
1: Το 36% είναι χρεωστικές, Γιάννη. Ναι. Και η μέση επιβάρηση είναι περίπου 2.000.
0: Δηλαδή, προσέξτε, το 36% των δηλώσεων πληρώνει φόρους. Οι άλλοι, για τον ΑΒ λόγο, δικαιολογημένα η μη, δεν πληρώνει φόρους. Δεν εισφέρει δηλαδή στο γενικό λογιστήριο του κράτους και στον κρατικό προϋπολογισμό, αν είναι δυνατόν.
1: Το ξέρουμε αυτό, πολύ καλά το τονίζεις.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε πολλούς συνταξιούχους. Έχουμε πολλούς συνταξιούχους και πολλούς οι οποίοι δεν πληρώνουν φόρους. Δικαιολογημένα δεν πληρώνουν, δεν λέω ότι είναι φοροφυγάδες.
1: Ναι. Ναι. Το 29% είναι τα καθαριστικά, είναι πιστωτικά. Επιστρέφεται δηλαδή φόρος, μέσος όρος περίπου 330 ευρώ. Και το 35% είναι μηδενικές. Αυτή είναι η γεωγραφία. Μάλιστα. Των δηλώσεων. Πρέπει να πούμε, με ρώτησες ως προτεχνικός, αλλά και ως πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Αρρωγής. Η φετινή εικόνα αποτελεί ένα αποτέλεσμα συνεργασίας της ΑΔΕ και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των λογιστών, βεβαίως, που συμμετείχαν στην έγκαιρη προετοιμασία. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους χιλιάδες λογιστές, και θα μου επιτρέψει από την εκπομπή σου που την παρακολουθούν οι συνάδελφοι λογιστές.
0: Καλά, τώρα όλα αυτοματοποιημένα είναι. Μήπως υπερβάλλουμε δηλαδή, γιατί τους αξίζουν συγχαρητήρια λογιστές?
1: Γιατί για ακόμη μια χρονιά αποτελέσματα.
0: Η δουλειά τους είναι δηλαδή
1: πυλώνα,
0: αυτή.
1: Βασικό πυλώνα της επιτυχημένης ολοκλήρωσης. Δεν είναι. Η δήλωση είναι κάτι που αγχώνει, κάτι
0: δηλαδή,
1: που
0: δηλαδή, θέλω να πω, ευθύνη. Το ότι κάνω εγώ εκπομπή Σαββατοκύριακο δεν χρειάζεται να μου δώσει κανείς χαρακτήρα. Είναι μέσα στις συμβατικές μου υποχρεώσεις ως επαγγελματίας. Το ότι εσείς καταθέτετε τις δηλώσεις δεν είναι κάτι που θέλει συγχαρητήρια.
1: Η
0: υποχρεώσή σας είναι.
1: Αν με προκαλείς και καλά κάνεις.
0: Καλά,
1: να σου πω ότι δεν είναι το πάτημα ενός κουμπού, είναι μια προετοιμασία.
0: Προφανώς.
1: Που έχει.
0: Μέρος της δουλειάς σας είναι όμως.
1: Δημιουργεί την ευθύνη και η υπευθυνότητα είναι το άπαν σήμερα στην λειτουργία των θεσμών, λειτουργία των εφαρμογών, λειτουργία.
0: Πληρώνεστε, δεν την κάνετε τζάμπα τη δουλειά αυτή πάντως. Να το πούμε αυτό.
1: Βεβαίως. Βεβαίως δεν το συζητάμε. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω ένα αίσθημα ευθύνης στην επιστημονική κατάρτιση, τον επαγγελματισμό, την αδιάκοπη καθημερινή προσπάθεια. Στάθηκαν δίπλα σε εκατομμύρια πολίτες και χιλιάδες επιχειρήσεις να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Αυτά όλα τα βάζω με μια υπογραφή.
0: Okay.
1: Αίσθημα ευθύνης. Όχι, βεβαίως είναι υποχρέωση, πώς το πες. Ήταν καθοριστική. Θέλω να τονίσω. Για να μην αφήσω απ' έξω ούτε το Οικονομικό Μιλητήριο ούτε την ΠΟΦΕ που ήταν συμβολή.
0: Ναι, ναι, και πάμε λίγο στα χρηστικά, αν θέλεις.
1: Πάμε
0: Γιώργο.
1: Στα χρηστικά, ναι. Γιατί όλη την διάρκεια έβλεπε τα προβλήματα, παρακολουθούσε με τον διοικητή και με την ΑΔΕ
0: λοιπόν,
1: και ενημέρωνε τα προβλήματα.
0: Πάμε τώρα στα της ΔΕΘ. Τι να περιμένουμε στη ΔΕΘ και πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο την επόμενη μέρα. Τι περιμένουμε να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, αν έχουμε εικόνα.
1: Ναι, έχουμε μια πρώτη εικόνα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης του 26 αναμένεται να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για μια νέα δέσμη χρονικών παρεμβάσεων. Και επίκεντρο θα είναι οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και βέβαια η στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Η σημαντικότερη πρόταση που συζητείται, Γιάννη, και θα μιλήσω και για τις δικές μας προτάσεις που είναι στο επίκεντρο και φαίνεται ότι.
0: Γιώργο, πάμε λίγο πιο γρήγορα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις λίγο πιο γρήγορα. Πάμε απευθείας στα σημεία, Γιώργο. Τι βρίσκεται στο τραπέζι?
1: Είναι η μείωση του χρονικού στελεστή των επιχειρήσεων από 22% στο 20%. Είναι η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτεύγματος για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι η μείωση της προκαταβολής του φόρου. Είναι η αναμόρφωση του τεκμαρτού στους προσδιορισμούς του εισοδήματος. Η έκπτωση του φόρου για την εφάπαξη εξόπτυξης του φόρου. Η θεσμοθέτηση κινήτρων για τους συνεπείς επιχειρήσεις. Εδώ είναι κάτι που το αναδεικνύει και η αγορά αλλά και η δική μας επιτροπή. Έχουμε μια. Βασικό άξονα τη θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος επιβράβευσης επιτέλους της φορολογικής συνέπειας για επιχειρήσεις.
0: Πώς θα γίνει αυτή η επιβράβευση, δηλαδή, για εξήγησέ μας.
1: Θα μπορεί οπωσδήποτε η επιβράβευση αυτή να έχει σχέση με το χρηματοδοτικό πεδίο, το οποίο τα μπόνους δηλαδή που λέμε στην συνέπεια. Στις επιστροφές του φόρου, στις εξαγωγικές επιχειρήσεις που έχουν συνέπεια, να μην καθυστερείται η επιστροφή, να αντιμετωπίζεται δηλαδή η συνέπεια.
0: Ναι.
1: Η επιχείρηση
0: μάλιστα.
1: Που αυξάνει το.
0: Άρα αυτά
1: της.
0: θα δούμε τώρα πώς θα το συγκεκριμενοποιήσει ο Πρωθυπουργός.
1: Μπράβο. Αυτή η φιλοσοφία φαίνεται να διακατέχει.
0: Το θέμα είναι και με τα μηνύματα τα οποία στέλνουν οι ακροατές, ο Πρωθυπουργός να ενισχύσει και οποιοδήποτε Πρωθυπουργός, τη λεγόμενη μεσαία τάξη και κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί εδώ συμβαίνει το εξής άδικο. Και μπράβο στον κύριο Παυλίδη που το επισήμανε και μου στέλνει και εμένα συγχαρητήρια. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκτός από την παρακράτηση φόρου πληρώνουν και επιπλέον φόρο σε αντίθεση με τους μισθωτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν φόρο. Μπράβο. Κατά συνέπεια, έχει σημασία το ότι οι μισθωτοί σε σχέση με εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι μονίμως ή ευνοημένοι στην ιστορία αυτή όσον αφορά την παρακράτηση φόρου. Άρα, πρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, να εξομοιωθούν οι φορολογικοί συντελεστές κάποια στιγμή των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι πάρα πολύ υψηλοί με αυτούς των μισθωτών και ας μην πληρώνουν φόρους και να μπούμε επιτέλους σε μια διαδικασία φορολογικής ανάπτυξης. Για να δούμε, θα γίνει αυτό.
1: Είναι πολύ σωστά όπως επισήμανες και να τονίσουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους γενικά, τις ατομικές επιχειρήσεις, ισχύει το τεκμαρτό εισόδημα. Εδώ φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να εκλογηθούν κάποια σημεία που είναι ακραία.
0: Ξέρεις με τι φορολογικό συντελεστή φορολογήθηκα εγώ, βάσει των εισοδημάτων που έχω ως ελεύθερος επαγγελματίας, εκτός από το 20% της παρακράτησης φόρου, με 45%.
1: Ναι, γιατί
0: δεν έχω φτιάξει εταιρεία. Γιατί να υπάρχει αυτή η αδικία σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές?
1: Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί οπωσδήποτε μια τέτοια εταιρεία.
0: Τώρα υπάρχουν και οι αδαείς και οι αγράμματοι, οι οποίοι λένε ότι το 20% των μισθωτών είναι αυτό το οποίο συνεισφέρει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αγράμματοι και αδαείς. Η ουσία είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν και σηκώνουν μονίμως απίστευτα και υπέρογκα φορολογικά βάρη. Σωστή επισήμανση και του φίλου του Ορέστη. Ελάτε κύριε Χριστόπουλο.
1: Ναι, υπάρχει άποψη, γιατί μπήκε το τεκμαρτό εισόδημα στην Ευρώπη. Η συνδρομή των ελεύθερων επαγγελματιών ήταν περίπου γύρω στο 12% στους φόρους. Και εδώ στην Ελλάδα ήταν 8%. Αυτό μας υποχρέωσε για να πάρουμε, μην το ξεχνάμε το 23, για να πάρουμε το τελευταία.
0: Γιώργο μου, να το πούμε απλά, δεν γίνεται κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει 20% παρακάρατσης φόρου και 45% στα ανώτατα κλιμάκια φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή 65% δεν γίνεται.
1: Να πούμε κάτι που είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μέσος όρος, να είναι κάτω από το μισθωτό. Δεν μπορεί να ο μέσος όρος, δεν μιλάω, δεν θέλω να κάνω τώρα από την εκπομπή σου μαθήματα φόρου διαφυγής. Εδώ είχαμε ένα φαινόμενο. Από τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν μην πω σε κλάδους, είναι απογοητευτικό, να είναι κάτω και από τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, σήμερα 920 επί 14, πόσο είναι, να είναι κάτω. Εκεί λοιπόν ανάγκασε την πολιτεία να παρέμβει και να κάνει την τεκμαρτική
0: πρόνοση.
1: Είναι όπως ώρα τώρα με τόσα εργαλεία.
0: Το έχουν πιάσει οι ακροατές και μου έχουν στείλει ενδιαφέροντα μηνύματα για τις αδικίες σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών σε σχέση με τον μισθωτών.
1: Υπήρξαν αδικίες, δεν μπορεί για παράδειγμα. Για παράδειγμα, φωνάζαμε μια γυναίκα, δικηγόρος, λογίστρια, οτιδήποτε επάγγελμα, δημοσιογράφος, που είναι σε ενδιαφέρουσα μέσα στο 25. Αυτό απειλάγει και είναι ελεύθερο επαγγελματίας.
0: Έτσι, λοιπόν, κάνε μια παύση, θα τα πούμε σε 2-3 λεπτά, μην κλείσεις. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχεις να μας πεις μερικά ακόμα για τη ΔΕΦ. Αλλά να σχολιάσουμε και όλα αυτά. Την μόνιμη αδικία σε βάρος των ελεύθερων.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
4: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας. Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Παράδοση. Γνώση. Εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φωτεμπορική. Η μόνη ειδική.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη Συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Μου το στείλε ο Διονύσο Γιανακόπουλος. Το έχω σημειώσει εδώ. Πείτε τα, κύριε Παπαγιάννη, γιατί ορισμένοι αδαείς και αγράμματοι αναφέρουν το 20% της παρακράτησης φόρου σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις που δεν είναι το ίδιο. Έχει δίκιο ο φίλος, γιατί λέει το εξής, ότι η Ελλάδα ίσως είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη που οι μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες όχι μόνο φορολογούνται με διαφορετικούς κανόνες, αλλά διαχωρίζονται κυρίως ως προς το αφορολόγητο όριο τον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος και της κλίμακας. Άρα, Γιώργο Χριστόπουλε, ρωτάω εγώ, θα μπορούσε ένα ενιαίο σύστημα, για όποιον ξέρει τουλάχιστον από αυτά στο εξωτερικό, να υπάρχει όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, όπου ο ελεύθερος επαγγελματίας θα φορολογείται απόλυτα ισόνομα, απόλυτα ίδια με τον μισθωτό σε όλα τα επίπεδα και στην προκαταβολή φόρου και σε όλα όσα αφορούν την έκπτωση και αναλόγως βεβαίως και τις κλίμακες.
2: Κάτι που πρέπει να πούμε. Και
1: κάτι άλλο που δεν υπολόγισα στη σύγκριση μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματίων, που και πάλι είναι σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματίων. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση έχουν και την προκαταβολή φόρου. Εκτός όλων των άλλων δηλαδή, που δεν τα έχουν οι μισθωτοί, έχουν επιπλέον τις κλίμακες φορολογίας και υπολογισμού φόρου εισοδήματος, συν το 50% της προκαταβολής φόρου της επόμενης χρονιάς. Φοβερό, έτσι.
2: Αν όμως το 20% είναι περίπου κοντά στη μισό-μισό, το 20% που παρακρατείται δεν υπάρχει προκαταβολή. Πρέπει να σου πω όμως ότι κάτι που ακούω τώρα από πολύ σωστά, πολλοί ακροατές, ελεύθεροι επαγγελματίες, πρέπει να σου πω ότι την ίδια κλίμακα χρησιμοποιεί ο φορολογικός νομοθέτης και για τους μισθωτούς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με τη μόνη διαφορά, στους μισθωτούς κάνει τις εκτόσεις του φόρου ανάλογα με τα παιδιά κλπ. Ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες από το πρώτο ευρώ φορολογούνται. Βεβαίως είχαμε μια μείωση πέρυσι.
1: Ναι, μου έστειλε η Δόμνα ένα μήνυμα ότι μου λέει ότι ένας μισθωτός δεν πληρώνει φόρο στη φορολογική του δήλωση. Δεν πληρώνει. Δεν σημαίνει ότι δεν πληρώνει καθόλου φόρους. Μα αυτό έλειπε, να μην πληρώνει καθόλου φόρους, Δόμνα μου. Εισοδήματα δεν έχει. Δεν θα πρέπει να πληρώνει φόρους, είτε με τη μορφή της παρακράτησης φόρου, είτε μέσα από τη φορολογική του δήλωση. Το θέμα είναι οι άλλοι που πληρώνουν επιπλέον φόρους από εσένα. Έλα, Γιώργο.
2: Πρέπει να σου πω ότι το έχει αναδείξει πολλές φορές. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ξεσηκώθηκαν από το 23 που έγινε αυτή η εφαρμογή του εκμαρτού εισοδήματος. Και όπως γνωρίζουμε, το συνταγματικό δικαστήριο, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο που λέγεται Συμβούλιο της Επικρατείας, συνηγορεί με στοιχεία, ναι, που οδήγησαν στην προηγούμενη.
1: Ο Πρωθυπουργός τι θα ανακοινώσει, στην προκαταβολή φόρου τι θα κάνει?
2: Την προκαταβολή φόρου ήδη
1: θα τη μειώσει.
2: Είναι βέβαια, είναι στην πρώτη γραμμή και αυτό από τα αιτήματα. Μελετιέται. Θυμίζω ότι είναι 80% στα νομικά πρόσωπα, 55% όπως είπε στους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Και εδώ φαίνεται να κατανοείται, διότι δημιουργεί πρόβλημα στη ρευστότητα, δημιουργεί,
1: ναι,
2: πολλά.
1: Γιώργο, πρέπει να κατανοήσει η χώρα, οι αρχές, ότι επειδή φοροδιαφεύγουν κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε αυτοί είναι υδραυλικοί, είτε είναι ηλεκτρολόγοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι, και βέβαια δεν φοροδιαφεύγουν όλοι, δεν μπορούν οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες να πληρώνουν το μάρμαρο για αυτούς.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που έβαλες τώρα ακριβώς, και μάλιστα έχει ήδη εντοπιστεί. Γιατί συνέβαινε το εξής, Γιάννη. Το 4% των ελεύθερων επαγγελματιών καταβάλει το 50%
1: ακριβώς
2: των φόρων.
1: Άρα, καταλαβαίνεις από αυτό που είπες και μόνο τι σημαίνει.
2: Ναι. Και είναι τα αυτοκρατικά τα στοιχεία για 473.000, βέβαια θα υπήρξε πρόσθετη επιβάρηση περίπου γύρω στο 1.500 ευρώ. 124.000 δεν είχαν καμία μεταβολή και κάποιοι που είχαν παραπάνω ελεύθεροι επαγγελματίες πέρα από το τεκμαρτό βολεύτηκαν. Διότι σου λέει το εξής, εγώ δήλωνα 30, μου λες ότι πρέπει να δηλώσω 25,
1: ας
2: προσαρμοστώ στα 25.
1: Ωραία, σε αυτά τα πραγματικά προβλήματα της οικονομίας πρέπει να μπουν οι αναλύσεις του Πρωθυπουργικού Επιτελείου και σε αυτά να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη ήταν οι πιο αδικημένοι των τελευταίων ετών σε όλη την κοινωνία της χώρας από το μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο και μετά. Συμφωνείς σε αυτό?
2: Συμφωνώ, και πρέπει να σου πω ότι προς αυτή την κατεύθυνση ήδη άρχισαν τα πρώτα ραντεβού όσον αφορά την προετοιμασία που γίνεται γύρω από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις επόμενες μέρες ξεκινάει η οργάνωση και τα πρώτα ραντεβού σχετικά με τις επαφές και τις επικοινωνίες που θα πραγματοποιηθούν με κοινωνικούς εταίρους. Ήδη ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, έχει ξεκινήσει κάποιες πρώτες επαφές με την αγορά.
1: Ωραία, μακάρι όλα αυτά να τα δούμε να υλοποιούνται στην πράξη.
2: Να πάμε προετοιμασμένοι, διότι εκείνο που είναι και πρέπει να μείνει είναι ότι όποια μέτρα αποτελεί και θα αποτελέσουν πρέπει,
1: μάλιστα,
2: να
1: τώρα,
2: είναι να ελέγχουν τη σταθερότητα.
1: Πόσο θα μειωθεί η προκαταβολή φόρου, Γιώργο? Πόσο ακούγεται ότι θα μειωθεί?
2: Το 80% φαίνεται ότι θα μειωθεί κοντά στο 50%, δηλαδή το 50%, το 55%. Εκεί έχει δοθεί και μια έμφαση τουλάχιστον.
1: Στους ελεύθερους επαγγελματίες, τώρα είναι στο 5%. Πόσο θα μειωθεί?
2: 55%.
1: 55, ναι.
2: 55, εκεί φαίνεται ότι θα κατέβει αρκετά.
1: Πόσο δηλαδή, τι εικόνα έχει? Δεν μας λες όμως κάτι συγκεκριμένο, θα κατέβει αρκετά, μας λες. Πόσο, 5, 10, 15, 20.
2: Όχι στο μισό, όχι στο μισό. Λίγο παραπάνω από το μισό, δεν είναι ακόμη σίγουρο. Αλλά εκείνο που φαίνεται είναι ότι τουλάχιστον αντί ένα έτος, τουλάχιστον 3 χρόνια, ένα που βγαίνει στην αγορά, ελεύθερος επαγγελματίας, να μην έχει προκαταβολή. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον να δώσουν κίνητρα στους νέους. Οι παλαιότεροι έχουν καεί που έχουν καεί. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Χριστόπουλε. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
2: Να αρχίσω με μια είδηση που πρέπει να το προσέξουν οι τηλετεχνοί επιτέλους. Ναι. Τα αυτοκίνητα που θα αγοράζουν έχει δοθεί και βγήκε και στην δημοσιότητα ο διοικητής μια απόφαση. Και,
1: ναι, πάμε στην ουσία της είδησης, Γιώργο.
2: Πρόκειται για ένα μέτρο με κοινωνικό δημογραφικό χαρακτήρα για να μιλάμε ότι πλέον υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένη διαδικασία ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να αξιοποιήσουν την απαλλαγή χωρίς αβεβαίωτες. Μιλάω για αυτοκίνητα τρίτεχνη, πολυτεχνή που δεν θα έχουν τέλος ταξινόμηση. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλο.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Η αξιένωση ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
10: Κότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το διέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Σε εκτενές ρεπορτάζ η εφημερίδα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Άφτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάζους Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η συνεδρίαση διεξάγεται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας όπου συζητείται η ελληνική υποψηφιότητα. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον 21χρονο οδηγό του μίνι βαν που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στις εκδηλώσεις Pride για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 16 άτομα να τραυματιστούν. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε πυρηνό φιάλτη, Γαλλία και Ισπανία ξεπερνούν τις 300.000 οι άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Βόλο. Τις διασυνδέσεις του Αιγύπτιου που συνελήφθη με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας ερευνούν οι αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδίαζε επίθεση σε σπίτι δικαστικού λειτουργού και φέρεται ότι έπαιρνε εντολές από έγκλειστο σε φυλακή.
4: Το δελτίο αθλητικό
5: Αντένα.
11: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με άλμα στα 5 μέτρα και 80 εκατοστά, ο Μανούλη Καραλής κυριάρχησε στο επικοντό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στον Βόλο. Στον ακοντισμό των γυναικών, νικήτρια ήταν η Ελίνα Τζέγκο με 58 μέτρα και 37 εκατοστά. Στα 100 μέτρα των γυναικών, την πρώτη θέση μοιράστηκαν η Ραφαέλα Σπανουδάκη με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, τερματίζοντας μαζί σε 11 δευτερόλεπτα και 37 εκατοστά. Στα 100 των ανδρών κέρδισε ο Σωτήρης Γκαραγκάνης με 10 δευτερόλεπτα και 24 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Αντένα.
12: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
14: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
15: Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
16: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
15: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
16: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
15: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
17: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Τους και ελεύθερους επαγγελματίες που θα τιμωρήσουν την κυβέρνηση και θα τρίβουν τα ματάκια τους. Μα είναι αυτονόητο αν δεν μειώσεις τη φορολογία και δεν περικόψεις και την προκαταβολή φόρου. Ακούστε, επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα από φίλες και φίλους ελεύθερους επαγγελματίες που τα βάζουν με τους μισθωτούς. Εδώ δεν τσακωνόμαστε. Δεν στρέφεται μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Λέμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και σας το λέω και εγώ που είμαι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας. Ελεύθερος επαγγελματίας στο κανάλι, μισθωτός εδώ στο ραδιόφωνο. Έχω δηλαδή και τις δύο φορολογικές ιδιότητες. Είναι δυσβάστακτα τα βάρη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αφενός γιατί πληρώνουμε την προκαταβολή φόρου νωρίτερα, δηλαδή από την προηγούμενη χρονιά. Αφετέρου γιατί έχουμε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Και επίσης να βάλουμε και τις ασφαλιστικές φορές αν απασχολεί κάποιος ένα ή δύο άτομα. Δεν συγκρίνονται τα βάρη του ενός με τον άλλο. Και είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί το μοτέρ της οικονομίας δεν είναι ο μισθωτός. Το μοτέρ της οικονομίας και οποιασδήποτε οικονομίας στην ελεύθερη αγορά είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας και οι επιχειρήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα για να μην αισθάνεται αδικία ο έτερος φορολογούμενος και εν πάση περιπτώσει αυτό που γίνεται με τους μισθωτούς και την παρακράτηση φόρου που κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, θα έπρεπε στις φορολογικές δηλώσεις να πληρώνουν τους φόρους τους και όχι να γίνεται παρακράτηση νωρίτερα. Όπως συμβαίνει δηλαδή στη Γαλλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Βρετανία, να ενοποιηθούν οι φορολογικοί συντελεστές για να μην υπάρχει αίσθηση της αδικίας. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, είπαμε, δεν τσακωνόμαστε μεταξύ μας, τα οποία στρέφονται κατά των μισθωτών και της φορολογικής πολιτικής που ακολουθούν οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια επειδή τους χαϊδεύουν. Ας πούμε, εδώ ο κύριος Γεωργίου έχει στείλει το μήνυμα, τον Νίκος, ο δικηγόρος. Μα το θέμα δεν είναι να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές των μισθωτών, κύριε Γεωργίου, είστε και δικηγόρος. Το θέμα είναι να μειωθούν οι άλλοι φορολογικοί συντελεστές. Να πέσουν δηλαδή πιο χαμηλά. Να αυξήσουμε τους φόρους των συμπατριωτών μας είναι το θέμα. Πολλά τα ζητήματα. Λοιπόν, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στον DJ Μάνο. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ηλία. Δεν το σχολιάσα, θα το σχολιάσω μετά. Καλημέρα στη Βασιλική, την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Χθες το σχολίασε ο κύριος Αδώνης Γεωργιάδης και εμείς την ιστορία αυτή με τον Σαλμά και τις χρεώσεις, τις εξετάσεις. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντησή του. Θα τον αναζητήσουμε και σήμερα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο το Λικουρίνο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Να σε καλά αγαπητέ Γιώργο. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Να χαίρεσαι την οικογένεια. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη που μου γράφει ότι το κράτος Γιάννη αντιμετωπίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες σαν ελεύθερους εφοπλιστές, φορολογώντας τους ακόμη και για εισόδημα που δεν έχουν αποκτήσει. Η προκαταβολή φόρου θα έπρεπε να είχε πέσει κάτω από το 30%. Δεν γίνεται η συνέπεια και η εργασία να τιμωρούνται προκαταβολικά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο από τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Θα κάνω και την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα ως Παρασκευή 10-12 το πρωί και μετά παίρνω την άδειά μου. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου που επισημαίνει ότι το διατάφτα Γιάννη μετά την είσοδό μας στην Ευρωζώνη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προειδοποιήσει ότι οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης δεν είναι πλέον ελεύθερες να σχεδιάζουν τη δημοσιονομική τους πολιτική. Οι Βρυξέλλες θα αποφασίζουν βάσει αυστηρών κανόνων πόσο μπορούν ή δεν μπορούν να εξοδέψουν οι διάφορες κυβερνήσεις. Αυτά για το παραμύθι που υποστηρίζουν μερικοί ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Ο φίλος Αντώνης μου λέει για το μεγάλο αριθμό που φοροδιαφεύγουν. Είπαμε ότι υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που πράγματι φοροδιαφεύγουν. Όχι όλοι όμως. Οι υπόλοιποι πληρώνουν τα σπασμένα από ό,τι φαίνεται. Και αυτό είναι αδικία. Που το αισθάνονται έντονα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Καλημέρα και στη φίλη την Κρίστη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Να θίξετε και το φόρο που πληρώνουμε στην εφορία για το πόσα που φανερά δεν για ποσά που φανερά δεν εισπράττονται από ενοικιάσεις τύπου Airbnb. Να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη, σταματώ γιατί... Εννοείται από ενοικιάσεις που δεν δηλώνονται, από μαύρα δηλαδή. Ξέχασα το πιν, θωμάσες... Καλημέρα στο Λεωνάρδο το Γκονδύλι. Καλημέρα Λεωνάρδο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιάννη τον Πασχάλη που αναρωτιέται αν ένας νέος αγρότης ειδικού καθεστώτος θα πάρει σύνταξη κάποια στιγμή. Δύσκολο αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Μιχάλη τον Ζαχαρία. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο που μου γράφει ότι αν η κυβέρνηση ήθελε να έχει περισσότερα έσοδα, Γιάννη, από ΦΠΑ και καθόλου κλέψιμο από τις επιχειρήσεις, θα έδινε επιστροφή στους φορολογουμένους με βάση τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Όχι μείωση του ΦΠΑ, αλλά επιστροφή κάποιου ποσοστού. Έτσι όλοι θα πληρώσουν ηλεκτρονικά, άρα όλες οι αγορές θα γίνουν με αποδείξεις. Καλημέρα και στην κυρία Νίνα. Που μου στέλνει το εξής μήνυμα. Γι' αυτό δεν υπάρχει, κύριε Παπαγιάννη, οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας. Είμαστε προτελευταίοι στην Ευρώπη εξαιτίας της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι εξαιρετικά αυστηροί, που δεν μπορούν να επενδύσουν στην ανάπτυξη και στον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων τους. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Δημήτρη, οδηγό ταξί. Καλημέρα Γιάννη μου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με το τεκμαρτό εισόδημα μας αύξησαν τη φορολογία 4 φορές επάνω στις δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Δεν κατάλαβαν το μήνυμα, θα τα πούμε λοιπόν στις εθνικές εκλογές. Ο Γιώργος είπε την ατάκα, γράφει μάλλον την ατάκα της ημέρας. Το παράξενο είναι Γιάννη ότι ορισμένοι μισθωτοί που δήθεν ζηλεύουν τους ελεύθερους επαγγελματίες γιατί αυτοί είναι συνεπείς φορολογούμενοι, αλλά και ορισμένοι συνταξιούχοι, δεν θα τους άρεσε να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί αν γίνουν θα καταλάβουν τι εστί βερίκοκο. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του Πασόκ Ξοκυλκής. Καλημέρα κύριε βουλευτά.
19: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
18: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, να μας αναφέρετε κιόλας με αφορμή αυτά τα οποία συζητάμε λόγω της υψηλής φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Προβλέπετε κάποια μείωση των συντελεστών στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ? Ελεύθερος επαγγελματίας δεν είστε κι εσείς, αν δεν κάνω λάθος, ως γιατρός ή όχι?
19: Εγώ ήμουν γιατρός στο ΕΣΥ.
18: Α, στο ΕΣΥ, οκ. Μισθωτός λοιπόν.
19: Μισθωτός, αλλά ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα προτάσεων για το πώς θα ελαφρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και σε σχέση με την προκαταβολή φόρου, αλλά και με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις, για τις ατομικές επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι η απαλλαγή αυτή πρέπει να πάει στις 20.000 ευρώ. Mm-hmm. Μιλάμε για τις 120 δόσεις, οι οποίες πρέπει να ξαναμπούν για το ιδιωτικό χρέος. Και θα δώσουν και πολλά έσοδα στο δημόσιο. Όσες φορές θα βγει, 120 δόσεις, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν ξανά για να έχουμε και εισπράξεις. Γιατί όπως λειτουργεί σήμερα, ο κόσμος δεν μπαίνει σε κάποια ρύθμιση. Και από εκεί και πέρα, μιλάμε για ένα πρόσβαση στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις μικρές στον τραπεζικό δανεισμό. Αυτή τη στιγμή, 80% των ανθρώπων οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, να υπάρχει λευκός υπηρεσίας, να υπάρχει μεγάλο λογαριασμός πραγματικά ακατάσχετος, ούτως ώστε να τους επιτρέπει αυτούς τους ανθρώπους να κινούνται. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα προτάσεων για τους ανθρώπους αυτούς και για το πώς θα διορθώσουμε και την αδικία με το τεκμαρτό εισόδημα. Όλα αυτά
18: ξέρετε, τα έχουν υποσχεθεί και άλλοι πριν, αλλά δεν τα έκαναν πράξη δυστυχώς. Κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να εξεταστεί ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί να έχουν το ίδιο αφορολόγητο όριο, τον ίδιο τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος και τις ίδιες κλίμακες? Δεν θα ήταν πιο δίκαιο, τι λέτε εσείς, για το φορολογικό σύστημα?
19: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι άνθρωποι όμως οι οποίοι αποδίδουν και πληρώνουν φόρο και στις συναλλαγές οι οποίες γίνονται, θέλω να πω.
18: Η παρακράτηση είναι.
19: Έχουμε παρακράτηση, έχουμε την πολύ άδικη
18: προκαταβολή. Έχουμε τις ασφαλιστικές εισφορές που τους επιβαρύνουν επίσης.
19: Ακριβώς. Αν θέλουμε να μιλάμε για μια οικονομία η οποία θα αναπτυχθεί, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στην μικρομεσαία επιχείρηση, που είναι και παραμένει ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης στην πραγματικότητα να ευνοήσει 2-3 ομίλους από κάθε τομέα και να κλείσει ή να περιορίσει πάρα πολύ τις δραστηριότητες της μικρομεσαίας επιχείρησης. Η αιμονή αυτή της κυβέρνησης στο να εφαρμόζει το δόγμα Πισαρίδη, που στην πραγματικότητα προβλέπει να μην υπάρχει μια μικρομεσαία επιχείρηση στη χώρα και όλες να μπουν κάτω από τις ομπρέλες των μεγάλων επιχειρήσεων, νομίζουμε, και όχι νομίζουμε, είναι και από την διεθνή εμπειρία πλέον αποδεδειγμένο ότι δεν λειτουργεί σε μια ελεύθερη οικονομία. Δεν είναι η φιλοσοφία αυτή μιας οικονομίας η οποία είναι ελεύθερη και λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Άρα ως ΠΑΣΟΚ εμείς δεσμευόμαστε ότι θα σταθούμε πολύ διαφορετικά και χωρίς εκπλήξεις, όπως έκανε η κυβέρνηση από τη θητεία της απέναντι στη μικρομεσαία επιχείρηση.
18: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λίγο στα της κεντροαριστεράς. Φαντάζομαι θα προσέξατε την μετακίνηση του Προέδρου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων και την στροφή που έκανε ο ίδιος, αλλά μάλλον ο ίδιος όχι, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Κατά συνέπεια και ο ίδιος, αφού δεν το διέψευσε, αντίθετα το επιβεβαίωσε όσον αφορά τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ και τον νόμο Πιερακάκη. Το ΠΑΣΟΚ όμως ήρθε πιο αριστερά. Λέει το ΠΑΣΟΚ, και είχαμε χθες τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη για να μας το επιβεβαιώσει αυτό, με την έννοια ότι ο Λευτέρης Καρχημάκης είναι ο συντονιστής, ο αρχιτέκτονας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ότι όχι, εμείς δεν λέμε όχι, λέμε θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη, αλλά θέλουμε και ζητάμε τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών μη κρατικών ΑΕΗ. Πώς τη βλέπετε αυτή τη διαφοροποίηση?
19: Εγώ θεωρώ και όλοι βλέπουμε ότι στην Ελλάδα επικρατεί μια τρικυμία εν κρανίω σε σχέση με πολλά θέματα, και ένα από αυτά είναι και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, παράλογα πράγματα ακούγονται. Όχι, δεν θέλει, λέει, η Ελλάδα να επαναδιατυπωθεί το άρθρο του συντάγματος, να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, αλλά παράλληλα να λειτουργούν χωρίς κανόνες και ενδεχομένως ας είναι και κερδοσκοπικά. Έτσι δεν προστατεύονται ούτε τα παιδιά τα οποία φοιτούν στα πανεπιστήμια αυτά, ούτε ως κράτος δεν βάζουμε ένα υψηλότερο στάνταρ σε σχέση με την λειτουργία των μη κρατικών ιδρυμάτων, τα οποία πρέπει να υπάρχουν στη χώρα. Είμαστε η μόνη χώρα η οποία δεν έχει μη κρατικά ιδρύματα και η οποία έχει αυτή την παράδοση.
18: Α, πρέπει να υπάρχουν, το παραδέχεστε.
19: Πρέπει να υπάρχουν μη κερδοσκοπικά.
18: Αυτό έκανε ο Πιερακάκης. Δεν μπορούσε να αλλάξει το άρθρο 16 του συντάγματος και έφερε νόμο για να υπάρχουν τα μη κρατικά ΗΗ. Πού διαφωνείτε λοιπόν?
19: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ θεωρούμε ότι το άρθρο 16 του συντάγματος πρέπει να αναθεωρηθεί. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ούτως ώστε στη χώρα να μπορούν να λειτουργούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Και παράλληλα αυτά τα ιδρύματα.
18: Θέλω να το ρωτήσω αυτό να μου το διευκρινίσετε, γιατί είστε και εσείς άνθρωπος αγοράς. Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Για ποιο λόγο ένας επιχειρηματίας να επενδύσει σε μη κρατικά αν δεν έχει κέρδος? Δηλαδή, για ποιο λόγο να τα κάνει? Λέτε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Για ποιο λόγο πρώτον να επενδύσει κάποιος επιχειρηματίας και δεύτερον, το μη κερδοσκοπικά δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρώνουν οι φοιτητές. Μη κερδοσκοπικό είναι και το Harvard. Ξέρετε πόσο πληρώνεις περίπου το χρόνο? Από 60 ως 90.000 ευρώ. Να επαναλάβω το νούμερο. Από 60 ως 90.000 δολάρια για την ακρίβεια, όχι ευρώ. Τι μη κερδοσκοπικά λοιπόν πανεπιστήμια είναι αυτά? Για εξηγήστε μας.
19: Το ένα είναι ότι τα περισσότερα μεγάλα ιδρύματα, όπως πολύ σωστά είπατε, και τα περισσότερα πολύ αξιόλογα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά,
18: ναι,
19: ιδρύματα.
18: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
19: Οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν, ή οι φορείς, ή οι οργανώσεις οι οποίες επιλέγουν να κάνουν αυτά τα ιδρύματα,
18: ναι,
19: δεν έχουν ως σκοπό τους το κέρδος.
18: Γιατί δεν να τα φτιάξουν αν δεν έχουν το κέρδος ως σκοπό? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Η Εκκλησία να φτιάξει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, το καταλαβαίνω.
19: Μα φτιάχτηκαν αυτά τα ιδρύματα ακριβώς επειδή υπήρχε ένα όραμα των ιδρυτών τους, των φορέων που τα ίδρυσαν, να δημιουργήσουν, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο προφανώς πρέπει να λειτουργεί, να πληρώνει τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, αλλά παράλληλα ο άνθρωπος ο οποίος το ιδρύει, είτε επειδή του δίνει σπορολογικά κίνητρα να το κάνει, είτε επειδή έχει ένα όραμα να δημιουργήσει μια σπουδαία, και αυτό δεν λέω κάτι καινούριο. Έτσι λειτουργούν τα περισσότερα πανεπιστήμια, αυτά τα μεγάλα ιδρύματα για το οποίο.
18: Άρα λοιπόν διευκρινίστε το. Όταν λέτε μη κερδοσκοπικά, ή δεν σημαίνει ότι ο φοιτητής και οι γονείς του δεν θα πληρώνουν δίδακτρα?
19: Προφανώς υπάρχουν δίδακτρα σε αυτά τα πανεπιστήμια, αλλά παράλληλα υπάρχουν ισχυρές κοινωνικές πολιτικές οι οποίες ασκούνται από αυτά τα πανεπιστήμια. Πάρα πολλοί άνθρωποι και πολλοί νέοι οι οποίοι φοιτούν και στο Χάρβαρντ, οι οποίοι φοιτούν και στη Σορβόνη.
18: Έχουν υποτροφίες.
19: Έχουν υποτροφίες.
18: Μαζί σας.
19: Και όλα αυτά προβλέπονται και δίνονται κίνητρα στον άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν δίδακτρα, και αυτά τα κίνητρα πρέπει να προβλέπονται. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι εμείς δεν λέμε στο ΠΑΣΟΚ ότι θα μείνει κάποιο παιδί στον αέρα ή ότι θα θέλουμε να κλείσουμε ιδρύματα τα οποία έχουν γίνει. Λέμε ότι πρέπει να επαναπλαισιωθεί αυτή η λειτουργία, πρέπει να διασφαλιστεί ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα ίδρυμα να λειτουργεί με σκοπό την κερδοσκοπία, άρα με το να βάζει δίδακτρα τα οποία είναι παράλογα, τα οποία τελικά θέλουν να εξασφαλίσουν το κέρδος. Γιατί αν κάνεις ένα ίδρυμα το οποίο είναι τριτοβάθμιο, το οποίο έχει σκοπό το κέρδος, τελικά θα κάνεις έκπτωση στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Και πρέπει να έχουμε ιδρύματα τα οποία να έχουν υψηλή ποιότητα. Πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Οι γονείς αυτοί οι οποίοι δίνουν τα λεφτά τους σε τέτοια ιδρύματα πρέπει να ξέρουν ότι είναι ιδρύματα εφάμιλα των κρατικών ιδρυμάτων, άρα πρέπει να τα προστατεύσουμε. Το ΠΑΣΟΚ αυτό που λέει, και να το πω με μία φράση, είναι ότι θέλει να προστατεύσει τη λειτουργία όλων των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων στη χώρα, να προστατεύσει την μη κερδοσκοπική λειτουργία της, όπως σας το περιέγραψα, το οποίο δεν είναι κάτι πρωτότυπο, είναι έτσι λειτουργούν όλα τα ιδρύματα στον κόσμο, να προστατεύσει και αυτά τα παιδιά που φοιτούν εκεί, ούτως ώστε να μην είναι δεύτερης ταχύτητας και να λέμε εμείς δεν αναθεωρούμε το άρθρο 16, όπως λέει το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά παράλληλα θα επιτρέπουμε και μια λειτουργία την οποία δεν θα αναβαθμίσουμε στην πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι όλα πρέπει να
18: επί
19: πάνε
18: προς
19: τα πάνω και να προστατευτούν.
18: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Real Blogger, καλημέρα Real Blogger, αν θα δεχόσασταν να χειρουργηθείτε από πτυχιούχο γιατρό μη κρατικού ιδιωτικού πανεπιστημίου, εγώ θα το επεκτείνω το ερώτημα, και αν όλοι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι έρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού, μη κρατικά ή κρατικά, όπως είναι της Βουλγαρίας, όπως είναι της Ρουμανίας, όπως είναι των Σκοπίων, όπως είναι ακόμα και της Ιταλίας ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλες χώρες μπορώ να επικαλεστώ, βγαίνουν τελικά πραγματικά ικανοί γιατροί και μπορεί να τους εμπιστευτεί κάποιος για την υγεία του ή όχι? Για πείτε μου.
19: Υπάρχουν ικανοί γιατροί οι οποίοι βγαίνουν από πολλά και πανεπιστήμια από διάφορες χώρες του κόσμου και τελικά είναι η ελεύθερη αγορά εκείνη η οποία κρίνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αν ένας γιατρός είναι καλός, αυτό αποδεικνύεται στην πράξη και αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα που έχει. Εγώ δεν μπαίνω στη συζήτηση ότι κάποια χώρα έχει λιγότερο ή καλύτερα πανεπιστήμια. Η συζήτηση στην οποία πρέπει να μπούμε στην Ελλάδα είναι ότι τα πανεπιστήμια τα οποία θα έχουμε στην Ελλάδα και τα οποία προφανώς θα είναι και κρατικά και εκεί πρέπει να δώσουμε όλο μας το βάρος να ενισχύσουμε την ποιότητα των σπουδών, αλλά παράλληλα θα υπάρχουν και μη κρατικά πανεπιστήμια. Εμείς ως χώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο σπουδών το οποίο θα παρέχουμε θα καλύπτεται και από το σύνταγμα της χώρας, αλλά παράλληλα θα είναι και υψηλό, ούτως ώστε οι επιστήμονες οι οποίοι θα παράγουμε εμείς σε αυτή τη χώρα θα έχουν ένα υψηλό επίπεδο και αυτό θα το διασφαλίζουμε ως κράτος και για τα κρατικά και για τα μη κρατικά ιδρύματα.
18: Μάλιστα, την καλημέρα μας κύριε Παπά. Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Νομίζω είχε ενδιαφέρον η συζήτηση. Το θέμα είναι ότι φίλες και φίλοι, ακόμα και κόμματα τα οποία έχουν μια αριστερή ή κεντροαριστερή, αν θέλετε, φιλοσοφία και προσέγγιση, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια χώρα η οποία να μην έχει μη κρατικά ή. Τώρα, για μένα η ουσία όλων αυτών είναι επειδή πάντα ο επιχειρηματίας κοιτάζει το κέρδος, αποκλείεται να έρθει κάποιος επιχειρηματίας να επενδύσει στην Ελλάδα χωρίς να ενδιαφερθεί για το κέρδος και καλά θα κάνει εδώ που τα λέμε. Αυτό είναι το νόημα της επένδυσης. Αυτό είναι το νόημα της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ποιο θα είναι το πλαίσιο ώστε να έρθουν αξιόπιστα ξένα μη κρατικά πανεπιστήμια και ποιο θα είναι το ύψος των διδάκτορων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χάνονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε συνάλλαγμα σε αμφιβόλου ποιότητας, εκπαιδευτικής ποιότητας εννοώ, χώρες του εξωτερικού όπως είναι τα Σκόπια, όπως είναι. Υπάρχουν φοιτητές Έλληνες στα Σκόπια που τελειώνουν και βγαίνουν γιατροί. Υπάρχουν Έλληνες φοιτητές στη Σόφια, της Βουλγαρίας. Και ας πούμε ότι η Βουλγαρία πλέον είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα η οποία εξυγχρονίζεται. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στη Ρουμανία. Υπάρχουν φοιτητές και αυτή η Ευρωπαϊκή χώρα, θα μου πείτε. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στην Τουρκία. Υπάρχουν φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλες χώρες, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα, αναγνωρίζονται τα πτυχία τους και ακολουθούν κανονικά τις επιστήμες τους. Γιατί αυτούς τους φοιτητές να μην τους φέρει στην Ελλάδα? Γιατί αυτοί οι φοιτητές να μην σπουδάζουν σε εδώ πανεπιστήμια, μη κρατικά και να πηγαίνουν να σπουδάζουν στη Σόφια, στην Αλβανία ή οπουδήποτε αλλού? Δεν λέω για την Κύπρο, γιατί είναι αδελφή χώρα και γιατί μιλάνε ελληνικά και γιατί έχουμε ιστορικούς, πολιτισμικούς και άλλου είδους δεσμούς. Αλλά στις υπόλοιπες χώρες γιατί? Φαίνεται λοιπόν και ορθώς κατά τη γνώμη μου ότι εκτός από το ΠΑΣΟΚ που συζητάει τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ, ακόμα και με αναθεώρηση του άρθρου 16, έχει έρθει και έχει κάνει μια στροφή προς τον ρεαλισμό και ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός ότι εκπρόσωπος τύπου του κόμματός του ξεκαθάρισε, είπε και επισήμανε ότι δεν πρόκειται στην περίπτωση που κερδίσει ο Τσίπρας στις εκλογές και γίνουν κυβέρνηση να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη, σε αυτό ακριβώς οδηγεί. Τώρα θα μου πείτε, ο Τσίπρας επειδή είναι ευφυής και επειδή έχει εμπειρία από πολιτική απευθύνεται και σε ένα κοινό ανθρώπων που ξέρουν ότι αν δεν περάσουν τα παιδιά τους εδώ σε πανελλαδικές εξετάσεις θα αναγκαστούν να πάνε στο εξωτερικό ή να κάνουν κάτι άλλο που δεν είναι σε αυτό το επίπεδο με τα ΑΕΗ. Δεν έχει σημασία, η ουσία μετράει, ότι μέχρι και ο Τσίπρας, ο οποίος θυμάστε τι έκανε κατά τη διάρκεια των νεανικών του χρόνων με τις καταλήψεις και τα λοιπά, ήρθε στο δρόμο της λογικής. Ότι δηλαδή δεν μπορεί εν έτη 2026 μια χώρα να απαγορεύει τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ.
20: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
21: Το παγκόσμιο κύπελο του 1970 που διεξήχθη στα γήπεδα του Μεξικού ήταν η πρώτη διοργάνωση που καλύφθηκε τηλεοπτικά στην Ελλάδα σε απευθείας μετάδοση. Οι αγώνες είχαν μεταδοθεί από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης που ήταν ο προπομπός της σημερινής ΕΡΤ. Σημαντικό ρόλο στη μετάδοση των αγώνων που ήταν ασπρόμαυρη εικόνα έπαιξε ο κορυφαίος αθλητικός συντάκτης Γιάννης Διακογιάννης που μετέδωσε τις αναμετρήσεις. Στην προηγούμενη διοργάνωση του 1966 στην Αγγλία, όπου η ελληνική τηλεόραση ήταν στα Σπάργανα σε πειραματικό στάδιο με πολύ μικρό αριθμό δεκτών, το Μουντιάλ είχε μεταδοθεί στη χώρα μας μαγνητοσκοπημένο.
22: Η
1: υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
22: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
22: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
12: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
23: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
24: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
25: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
24: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
26: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
27: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη απόλαυση.
12: Αντένα 105,3.
28: Της επιδότησης στην αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
29: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το αδίέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Οι γερμανικές αρχές αναζητούν τον 21χρονο ύποπτο της αιματηρής επιτροπής επίθεση στο Βερολίνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της και 14 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτα σμένονται οι πυρκαγιά στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.

0: Πολλά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Ο Σπύρος μου γράφει ότι η παιδεία δεν φτιάχνεται από τα πανεπιστήμια, αλλά από το δημοτικό. Και από το δημοτικό φτιάχνεται, φίλε, και από τα πανεπιστήμια, και από το λύκειο και από το γυμνάσιο. Πάνω απ' όλα, ξέρεις που φτιάχνεται η παιδεία, αγαπητέ φίλε Σπύρο? Στο σπίτι. Στο καλύτερο σχολείο του κόσμου να πας, αν δεν έχεις παιδεία, πολιτισμό, ήθος και ευγένεια από το σπίτι σου, σεβασμό, δεν σου κάνει τίποτα το σχολείο. Ο Στέλιος μου γράφει, αφού ούτως ή άλλως με τον νόμο Πιερακάκη έχουν ιδρυθεί ιδιωτικά κερδοσκοπικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το ΣΤΕ έβγαλε τον νόμο αυτό συνταγματικό, γιατί η κυβέρνηση προτείνει την να θεωρήσει του άρθρου 16 συντάγματος, γιατί θα χρησιμεύει? Είναι πολύ απλό, αγαπητέ φίλε. Είναι διαφορετικό να υπάρχει νόμος και διαφορετικό να προβλέπεται από το Σύνταγμα. Να μην αλλάζει ο νόμος δηλαδή από την εκάστοτε κυβέρνηση που εκλέγεται. Γιατί για να θεωρήσεις διάταξη του συντάγματος θέλεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δεν θα μπορεί να τις έχει, αφενός γιατί δεν θα είναι αναθεωρητέα η Βουλή και αφετέρου γιατί δεν θα έχει την πλειοψηφία η κυβέρνηση που θέλει να ανατρέψει την κατάσταση αυτή, το νόμο Πιερακάκη δηλαδή, στην περίπτωση που έχει εφαρμοστεί συνταγματικά. Πρόκειται για μια υποκρισία. Πρέπει όσες πολιτικές δυνάμεις είναι υπέρ της ίδρυσης και λειτουργίας των μη κρατικών ΑΕΗ να το πουν και να συμφωνήσουν στο άρθρο 16 του Συντάγματος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, θέλω μη κρατικά, αλλά να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Θέλω μη κρατικά, αλλά να είναι θρησκευτικού, αυτοδιοικητικού ή οποιοδήποτε χαρακτήρα. Αυτά είναι, κατά τη γνώμη μου, επιμέρους προσεγγίσεις που περισσότερο στόχο έχουν να μην θίξουν ιδεολογικά ταμπού και συγκεκριμένες κοινωνικές και εκλογικές ομάδες. Ο Τσίπρας έχει πιάσει το νόημα. Γι' αυτό από την αριστερά έκανε στροφή προς τα δεξιά και λέει να μην καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη. Να παραμείνει δηλαδή ο νόμος Πιερακάκη και να λειτουργούν κανονικά τα μη κρατικά ΕΗ. Το Πασόκ έπαθε βέρτιγκο. Δεν ήξερε τι να κάνει ο Ανδρουλάκης. Μου πιάσε το χώρο ο Τσίπρας. Τώρα εγώ λοιπόν λέω για να διαφοροποιηθώ, γιατί δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι, στα μη κρατικά, αλλά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ποιος θα έρθει, ρε φίλε, να επενδύσει εδώ χωρίς να βγάλει λεφτά? Υπάρχει κάποιος επιχειρηματίας που θα έρθει εδώ για την ψυχή της μαμάς του και θα έρθει να ανοίξει μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και όχι να βγάλει λεφτά? Υπάρχει κάποιος τέτοιος? Θα το δεχόμουν για την Εκκλησία, για παράδειγμα, αν κάποτε λειτουργούσε ένα πανεπιστήμιο μη κρατικό. Για την αυτοδιοίκηση ενδεχομένως. Να μαζευτούν όλες οι περιφέρειες και να ιδρύσουν ένα μη κρατικό ΑΕΗ ή κάποιος άλλος φορέας. Αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ο ανταγωνισμός. Το λέω για να μην κορυδεύουμε τον κόσμο. Να λέμε πράγματα τα οποία έχουν ουσία. Και ποια είναι η ουσία? Από το να φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, προτιμότερο είναι να μένουν εδώ. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω φιλοσοφήσει και έτσι το βλέπω ρεαλιστικά. Αλλά δεν το βλέπω μόνο εγώ, το βλέπει το 99,9% των χωρών του πλανήτη. Με εξαίρεση τους φίλους μας στη Βόρεια Κορέα, εκεί του Κιμ και της Κούβας. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, περιμένουμε τη
1: δεύτερη. Ενδιαφέρον, έχει ένταση στην ώρα εκπομπή.
0: Βέβαια, εννοείται ότι έχει ένταση και πολλά μηνύματα. Έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Διαμαρτύρονται κάποιοι φίλοι μισθωτοί. Μα εμείς, λέει, πληρώνουμε το 20% ως παρακράτηση. Γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας το πληρώνει?
1: Μισό λεπτά, Γιάννη.
0: Ο ελεύθερος επαγγελματίας όμως πληρώνει επιπλέον φορολογικό συντελεστή, επιπλέον την προκαταβολή φορού και επιπλέον τις ασφαλιστικές εισφορές.
1: Γιάννη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κάνουμε ένα λάθος. Μετά τη μεγάλη κρίση που είχαμε το 2010, πέρα από τους κοινωνικούς αυτοματισμούς που βασανίζονταν αυτή η χώρα τόσα χρόνια, μπήκαμε και στους οικονομικούς αυτοματισμούς. Ο μεγαλύτερος οικονομικός αυτοματισμός είναι αυτή τη στιγμή και το έκανε αυτός ο συγκεκριμένος νόμος. Μάλιστα, πριν από αυτόν τον νόμο, θέλω να θυμίσω κάτι, γιατί η ιστορία είναι κοντινή και δεν ξεχνιέται. Το μεγαλύτερο αυτόν αυτοματισμό τον είχε κάνει ο νόμος Κατρούγκαλο. Τι είχε πει ο νόμος Κατρούγκαλο? Πρέπει να μην πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, πρέπει να εξώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές του μισθωτού με τον ελεύθερο επαγγελματία. Τότε, που αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά, κάποιος ο οποίος έβγαζε εισόδημα από το ελεύθερο ατομικό του επάγγελμα 30-40.000 ευρώ, ένα οικογενειακό δηλαδή εισόδημα των 30-40.000 ευρώ, γιατί δούλευε ένας ελεύθερος επαγγελματίας για να ζει στην οικογένειά του, ερχόταν ο νόμος Κατρούγκαλο και πλήρωνε περίπου 1.000 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Τι έγινε?
1: Πρόσεξε, Γιάννη, τώρα. Ας λίγο να θυμίσω κάτι. Τι είπε τότε το Συμβούλιο της Επικρατείας? Ότι ήταν δίκαιος ο νόμος Κατρούγκαλο. Τι έκανε λοιπόν η μετέπειτα κυβέρνηση που ήρθε και άλλαξε τον νόμο Κατρούγκαλου τα επόμενα χρόνια? Άφησε το τι προέβλεπε ο παράδειγμα του Συμβούλιου Επικρατείας ή οτιδήποτε άλλο και πήγε σε ένα καινούριο νομοθέτημα. Άρα όλα αυτά τα χρόνια, αυτές οι ασφαλιστικές φορές που πληρώνταν τον νόμο Κατρούγκαλο, θα σου έλεγα ότι πήγαν

0: πεταμένες, σχεδόν όπως πεταμένες.
1: Τώρα, εμένα...
0: Νάτος ένας οικονομικός.
1: Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί. Ότι ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης και ενώ ήξερε ότι η μεγάλη της εκλογική δεξαμενή ήταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μοτέρ της οικονομίας και οι επιχειρήσεις, και έρχεται 6 μήνες πριν τις εκλογές και τώρα ο Πρωθυπουργός θα μου ανακοινώσει μείωση των φορολογικών συντελεστών στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μα δεν τους στήριξες 7 χρόνια. Ήσουν μια φιλελεύθερη κυβέρνηση.
0: Να σε πάω, Γιάννη μου, λίγο παρακάτω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί έφερε κανείς αντίρρηση. Όταν ο μισθωτός έγινε το ξεπάγωμα των τριετιών του, το άδειο παγώματο των τριετιών του 2012, όταν έγινε το ξεπάγωμα, ήρθε κανένας ελεύθερος επαγγελματίας στην δράση? Όχι. Επικροτήσαμε την αύξηση των μισθών του μισθωτού. Όταν πλέον κάθε χρόνο έχουμε την αύξηση του ελάχιστου ποσού που θα πρέπει να παίρνει ένας μισθωτός. Έφερε κανείς αντίρρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας θα τον πλήρωσε.
1: Έτσι.
0: Όχι και ότι η μισθωτή τώρα, όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας πλήρωνε από το 2011 το τέλος επιτιδεύματος, το άδικο τέλος επιτιδεύματος, ήρθε κανείς να αντιδράσει, να πει τίποτα? Κανείς. Όπως λοιπόν, για να μην μπαίνουμε λοιπόν στους οικονομικούς αυτοματισμούς, όπως λοιπόν σεβόμαστε απόλυτα πραγματικά την δουλειά των μισθωτών, είναι πραγματικά ο βραχίωνας της επιχειρήσης, έτσι ώστε να αναπτυχθούν και να παράγουν επιχειρήσεις, πρέπει να σεβαστούμε και τον ελεύθερο επαγγελματία. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, λοιπόν, και το θεωρώ επιβεβλημένο, θα πρέπει αυτός ο τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματός του, για να μην δημιουργεί στρεβλώσεις, γιατί Γιάννη, θα σου πω κάτι. Δεν χάνεις περισσότερα από αυτούς οι οποίοι μόνο φοροδιαφεύγουν. Χάνεις και αρκετά από αυτούς οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν ταβάνι, παράδειγμα, τα εισοδήματά τους και να λένε: ξέρετε κάτι, εμένα το κράτος με κρίνει ότι θα πρέπει να φορολογηθώ στο τεκμαρτό εισόδημα. Και αυτό είναι λάθος.
1: Τώρα, τον φορολογικό συντελεστή, παγκόσμιο ρεκόρ είναι αυτός ο φορολογικός συντελεστής. 45% στα υψηλά εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών θα τον μειώσει. Ο Μητσοτάκης, τι εικόνα έχεις?
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή η μείωση ξεκίνησε με τις δύο μονάδες που είχαμε το 2026. Αυτό το δουν το 2027.
1: Ναι.
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες από αυτό, Γιάννη, μέσα στο 2027 το δουν, γιατί τρέχει για το έτος τώρα το 2026, θα κερδίσουν από αυτή την ιστορία κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, την μείωση που έχουμε δύο μονάδες στην φορολογική κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών και τη μείωση πλέον το 2% των μονάδων για τα παιδιά που έχουν.
1: Με την προκαταβολή φόρου τι θα κάνει, τι θα ανακοινώσει?
0: Με την, συγγνώμη.
1: Προκαταβολή φόρου, τι θα ανακοινώσει?
0: Γιάννη, εγώ πιστεύω ότι θα μειώσει την προκαταβολή φόρου, αλλά πρόσεξε, με ορίζοντα τετραετία. Θέλω να ξέρει κάτι, να ακούει κάτι ο κόσμος. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα αφορούν μεμονωμένα το 2027, θα έχουν ορίζοντα τετραετία. Και εκεί θεωρώ ότι θα πάει και η προκαταβολή φόρου, τι θεωρώ ότι θα μειωθεί. Σωστά το λες, δεν είναι δυνατόν ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει 55% και 80% οι επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες βγάζουν κέρδη και πληρώνουν ένα πολύ μεγάλο φόρο, αλλά δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν και το 80%, ούτε εσύ σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Είπες κάτι, ανέφερες πριν το παράδειγμά σου. Προσωπικό παράδειγμα, αλλά υπάρχει και για άλλους. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι και μισθωτοί.
1: Ναι. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς.
0: Πρόσεξε, Γιάννη, εδώ ποια είναι η αδικία. Η κράτηση που σου κάνει εσένα σαν μισθωτός, η επιχείρηση που σε αμείβει σαν μισθωτό, έρχεται μετά ο συντελεστής φορολογικού κλίμακα και ο συντελεστής του ελεύθερου επαγγελματία και ξεκινάει από εκεί και πάνω τις κρατήσεις για τον ελεύθερο επαγγελματία. Δεν ξεκινάει ο ελεύθερος επαγγελματίας πάλι που με δίνει βάση.
1: Γιατί στη δουλειά μας εμείς, εγώ δουλεύω στον Real FM, εργάζομαι στο Action 24, έχω το site μου, εργάζομαι σε εφημερίδα. Με κάποιο τρόπο δεν μπορώ να είμαι σε τρία και τέσσερα μέσα μισθωτός. Πρέπει λοιπόν να λειτουργώ σε ελεύθερος επαγγελματίας, να έχω τη δική μου ατομική επιχείρηση. Εκεί λοιπόν έρχεται και με φορολογεί με 45%, φίλε.
0: Σε πάει 45% γιατί σε πάει και συνεχίζει η φορολογική κλίμακα μετά την κλίμακα της μισθωτής εργασίας. Αυτό το θεωρώ λίγο άδικο. Γιατί? Το θεωρώ και φορολογικά και χρηματοοικονομικά άδικο. Γιατί εκεί θα σου κάνει είτε την παρακράτηση μετά το 20%, γιατί είσαι στα επαγγέλματα τα οποία γίνονται.
1: Αυτά πρέπει να τα αλλάξει ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή. Ή να ξεκινάει να τα αλλάξει. Έχει ήδη αργήσει πάρα πολύ. 7 χρόνια δεν στήριξε τη μεσαία τάξη και δεν στήριξε και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρέπει να το λέμε, μπας και ανοίξει τα αυτιά του. Ξέρεις σε ποιον έχω εμπιστοσύνη σε αυτά τα θέματα? Στον Κυριάκο Πιερακάκη. Είναι ο μόνος ο οποίος αντιλαμβάνεται πραγματικά τι συμβαίνει στην αγορά και είναι άνθρωπος ο οποίος, επειδή έχει υψηλό δίκτυο IQ και υψηλή αντίληψη, υψηλή νοηματική αντίληψη, μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Βεβαίως, επικαλείται τους δημοσιονομικούς στόχους και την πίεση από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να στηρίξει τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Επειδή μέσω των αποτροπών παρακολουθούμε, δουλειά γίνεται και από τον Πετραλιά, ο οποίος κάνει τη μέτρηση από όλα αυτά τα νούμερα, και βέβαια αυτή τη στιγμή και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος παίρνει όλα τα μηνύματα της αγοράς.
1: Ναι.
0: Γιατί πραγματικά τώρα όλη η αγορά την έχει πέσει με καλό τρόπο στον Δημήτρη Μαρκόπουλο.
1: Αυτό
0: το οποίο, Γιάννη, θέλω να σου πω είναι.
1: Εντάξει, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τώρα ανέλαβε. Τι να σου πρωτοκάνει. Ακούει όμως, προέρχεται από το οικονομικό ρεπορτάζ. Είναι φίλος μου χρόνια, 30 χρόνια φίλος μου είναι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και συνάδελφος. Εργαστήκαμε μαζί σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης και θεωρώ ότι επειδή έχει αντίληψη από την αγορά θα βοηθήσει. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Γιάννη, να σου πω και κάτι τελευταίο. Γιατί σήμερα να υπάρχει το δεκμαρτό εισόδημα. Υπάρχει το μαϊντάτα και δηλώνονται όλα τα έσοδα.
1: Όχι, ούτε τεκμαρτό πρέπει να υπάρχει, ούτε τεκμήρια. Και επίσης να καθιερωθεί και κάτι άλλο. Επιτέλους τα έξοδα να περνάνε τα τιμολόγια και να ζητάνε όπως ζητάω και εγώ από την αγορά τιμολόγια. Ώστε να μην μπορεί να φοροδιαφεύγει κανένας. Τα τιμολόγια αυτά να εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος και από οτιδήποτε άλλο πληρώνεις έτσι Γιάννη, μέσα από τη φορολογική σου δήλωση. Και αυτός ο συνδυασμός να λειτουργήσει αποτελεσματικά.
0: Ο συνδυασμός ηλεκτρονικών τιμολογίων και υποχρεωτικών σε αρκετές περιπτώσεις, όχι σε όλα, καθολικά δεν μπορεί να γίνει σε καμία οικονομία πληρωμές μέσω τραπεζικών λογαριασμών 100% στην αγορά. Αλλά ο συνδυασμός ηλεκτρονικών τιμολογίων και ηλεκτρονικού τρόπου πληρωμής, να ξέρεις ότι θα φέρει απτά αποτελέσματα. Άρα δεν χρειάζεται τεκμαρτό. Ναι. Το τεκμαρτό αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εφαρμόζεται, έρχεται πραγματικά και είναι τύπου. Δηλαδή λειτουργεί αρνητικά.
1: Άρα, τι θα κάνουμε τώρα λοιπόν. Πρόσκειται, επειδή υπάρχει η φήμη και πράγματι υπάρχουν κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες που φοροδιαφεύγουν. Δεν χρειάζεται να πω τα επαγγέλματα. Υπάρχουν, είναι γνωστό, το βιώνουμε καθημερινά. Φωνάζοντας έναν υδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο. Δεν λέω ότι όλοι φοροδιαφεύγουν προς Θεού. Κάποιοι από αυτούς φοροδιαφεύγουν. Εμείς οι υπόλοιποι, γιατί πρέπει να πληρώνουμε τα σπασμένα?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν γίνει το έλεγχο της φορολογικής δήλωσης, με τα πραγματικά δεδομένα εισοδήματα και έξοδα τα οποία υπάρχουν, όταν υπάρχουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, όταν οι πληρωμές γίνονται μέσω ΑΕΡΙΣ και αν δοθούν και κάποια φορολογικά κίνητρα για συγκεκριμένες ομάδες ελευθερών επαγγελματιών, που αυτός που θα κάνει την πληρωμή ηλεκτρονικά να έχει και σε μια επιπλέον έκπτωση σε αυτό το κομμάτι αυτό της πληρωμής, πίστεψέ με ότι ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, να μην την υποτιμούμε αυτή τη στιγμή σαν κάτι που έρχεται, γιατί έρχεται εξαιρετικά δυναμικά σε συνδυασμό με τα ψηφιακά εργαλεία που έχει ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, πίστεψέ με ότι κανείς δεν θα μπορεί και δεν θα διανοείται να φοροδιαφεύγει. Γιατί, Γιάννη, δεν θα μπορεί να κάνει και χρήση αυτού του χρήματος το οποίο απέκτησε με μαύρο.
1: Η Μελώνη έδωσε το OK και στην περιφέρεια του Μιλάνου, το οποίο έχει χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, για να προσεγγίσει αρκετές εταιρείες και επιχειρήσεις, και μου έκανε εντύπωση. Άκου τι σκέφτηκαν. Βάσει των ηλεκτρονικών πληρωμών, δηλαδή πληρώνοντας με πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες ή μεταφορά λογαριασμών και παίρνοντας τιμολόγιο, να σου επιστρέφεται κάποιο ποσοστό όχι μόνο από το φόρο εισοδήματος, αλλά και από τον ΦΠΑ που πλήρωσες και έχεις εισπράξει. Ως μπόνους δηλαδή, γιατί ακριβώς πλήρωσες ηλεκτρονικά και επιβεβαίωσες ότι χρειάζεσαι τιμολόγιο για να το καταθέσεις στην εταιρεία. Στην εφορία.
0: Επειδή τα θέτεις πολύ ωραία τα θέματα, αυτό που έχω να πω είναι για να μας ακούει ο κόσμος, επειδή πάρα πολλοί λένε τι γίνεται με τους έμεσους φόρους, ειδικά με το ΦΠΑ και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιάννη, όταν σε αυτή τη χώρα καταφέρουμε να εισπράξουμε από την άμεση φορολογία, δηλαδή από τη φορολογία εισοδήματος, με την καλή έννοια φοροδιαφεύγουν, δηλαδή μειωθεί το κομμάτι της φοροδιαφυγής, τότε να είσαι σίγουρος ότι θα πάμε και στους έμεσους φόρους. Δεν μπορούμε να πάμε στη μείωση των έμεσων φόρων αν δεν έχουμε τακτοποιήσει την άμεση φορολογία.
1: Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν, κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News, φίλες και φίλοι, το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Έχει δυνατό ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Να σας πω ότι τη Δευτέρα πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Θα δει τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αυτά για όσους υποστήριζαν στις αναλύσεις τους ότι το Ισραήλ είναι εκτός πλάνου των Αμερικανών. Όχι μόνο είναι εντός πλάνου, αλλά από ό,τι φαίνεται ο βασικός όρος που θέτει το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή για να υπάρχουν ισορροπίες σε αμυντικό επίπεδο είναι να μην πωληθούν τα F-35 στους Τούρκους. Και όσο φαίνεται ότι αυτή η πίεση έρχεται από τον Νετανιάχου και το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, δεν θα κάνει ο Τραμπ το χατήρι του Ερντογάν. Πολύ περισσότερο το Κογκρέσο.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Τι σαφή, μα το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε να ακούσουμε το τραγούδι. Θα ακούσουμε κι άλλα στη συνέχεια, όπως ακούσαμε και πριν.
12: Στην καρδιά, δοκίμασε.
11: Και να πούμε καλημέρα σε λίγα λεπτά, αφού ακούσουμε τη μοναδική Μέρι Λίντα.

0: Μετά τη μυθική Μαρινέλα έφυγε άλλη μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που άφησε ανεξίτηλη την εικόνα της, τον ήχο της, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, στη μεγάλη ερμηνεύτρια στο ελληνικό τραγούδι. Νομίζω ότι είναι αθάνατη η Μέρι Λίντα και ήταν πολύ έτσι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι και πολύ συγκινητικό. Είχε πολύ κόσμο στην κηδεία της. Παρότι η Μέρι Λίντα στα τελευταία χρόνια της ζωής της, τουλάχιστον μια δεκαετία, ήταν σε γυροκομείο, μάλλον εγκαταλειμμένη από φίλους και γνωστούς, φάνηκε ότι στην κρίσιμη στιγμή, τη στιγμή του αποχωρισμού, τη θυμήθηκαν πολύ. Πολλά τα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Λάμπρο τον Κυρίτσι από την Αύπακτο. Να σε καλά Λάμπρο. Μια μεγάλη καλημέρα μας στέλνει και ο Ανέστης από τη Ρόδο. Να σε καλά Ανέστη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Γλυφάδα που επισημαίνει ότι οι συνταξιούχοι πληρώνουν φόρο μέσω της εκαθάρισης μισθοδοσίας για κάθε μήνα και τους γίνεται παρακράτηση φόρου. Βεβαίως όλοι πληρώνουμε, όλοι συμμετέχουμε σε αυτό το οποίο λέγεται φορολογία εισοδήματος.
1: Και πνίγομαι, και πνίγομαι κοντά σου.
0: Το θέμα είναι να υπάρχει μια σχετική ισοτιμία όσον αφορά στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος και να μην πληρώνει ο ένας 5 και ο άλλος 45. Αφορολόγητα τεκμαρτά εισοδήματα και αυτά, το ειδικά το τεκμαρτό εισόδημα, είπαμε, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχε καταργηθεί κατά την δική μας ταπεινή γνώμη προπολού. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή, ο εκπρόσωπος της Πομιδά για τα ακίνητα, πολιτικός μηχανικός. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω τι γίνεται με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, τις πολυκατοικίες που εμφάνισαν ρηγματώσεις. Και αν έχουν πάρει οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι διαβεβαιώσεις από το τεχνικό επιμελητήριο και από την εταιρεία, την κατασκευάστρια εταιρεία, ότι δεν έχουν πειραχθεί κολόνες, δοκάρια και ούτω καθεξής.
2: Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, Γιάννη, γιατί έχει μπει και η εισαγγελία Αθηνών στο θέμα. Μετά, βέβαια, από την ανάδειξη του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλουμε να το πούμε, έτσι.
0: Ναι.
2: Τώρα, κοίταξε να δει, δεν φτάνουν διαβεβαιώσεις. Θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες, να αποκατασταθούν τα κτίρια. Εντίθεται θέμα. Αλλά εδώ χρειάζεται μελέτη στατική επάρκεια. Θέλετε βεβαίωση στατική επάρκεια.
0: Τα έχουν πάρει αυτά οι άνθρωποι
2: όχι,
0: αυτοί.
2: Όχι. Δεν πρέπει να τα έχουν πάρει. Τώρα έχει γίνει διαδικασία. Οφείλουν να τα πάρουν. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο θέμα με το μετρό.
0: Είναι οπότε, 20 πολυκατοικίες οι οποίες έχουν πάθει ζημιές.
2: Περίπου 200 διαμερίσματα.
0: 200 διαμερίσματα. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Σας ελπίσουμε ότι δεν θα επεκταθεί το φαινόμενο αυτό. Νομίζω ότι ο Μετροπόλικας έφυγε από την Κυψέλη, σωστά.
2: Έχει φύγει, αλλά δημιουργήθηκαν αυτές οι διαφορετικές καθυζήσεις. Μεγαλύτερες του προβλεπομένου, έτσι φαίνεται. Θα δουν και οι πραγματογνώμονες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποκατασταθούν και να πάρουν βεβαίως στατικές επάρκειες. Για να είναι σίγουροι άνθρωποι, έτσι.
0: Μιλούσα με έναν ιδιοκτήτη την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι σε κατάσταση όχι φόβου, πανικού.
2: Εννοείται. Να μην ανοίγει πόρτα τα παράθυρα.
0: Ναι. Δεν του ανοίγει μπαλκονόπορτα. Ρογμές παντού. Έτσι δεν είναι καινούργιες πολυκατοικίες, δεν έχουν πιλωτές. Αλλά είναι πολυκατοικίες που έχουν την κεντρική είσοδο και εκεί εμφανίζονται οι πρώτες ρογμές, μέχρι πάνω την κουζίνα, τα μπάνια, το σαλόνι του και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος.
2: Ούτε να το συζητάμε, αυτονόητα πράγματα.
0: Μάλιστα, τώρα.
2: Και πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν, οφείλουν να το κάνουν. Μιλάμε για ένα έργο, Γιάννη, το έχουμε στηρίξει εμείς πολύ, το έχουμε αναδείξει δεκάδες φορές, πάνω από 1,5 δις κόστος.
0: Μάλιστα.
2: Δεν πρέπει να συζητάμε εδώ.
0: Τώρα, ξέρεις την άλλη πολυκατοικία, χτύπα ξύλο που έπεσε. Εύχομαι να μην συμβεί το ίδιο και στην Κυψέλη. Οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει τη μαλφή, τα προσωπικά αντικείμενα κτλ. Τώρα λένε να ξεκινήσουν να παίρνουν τα μπάζα. Έχει μπει σε μια γραφειοκρατική διαδικασία η υπόθεση αυτή. Και περιμένω να δουν τι θα γίνει. Μιλάω για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
2: Στα Πετράλωνα, βέβαια. Και πρέπει να γίνει, θα είναι γραφειοκρατική, γιατί δεν είναι απλό να κάνει να πάρει τα μπάζα. Υπάρχουν τη μαλφή, υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν.
0: Είναι οι τεχνικές μελέτες, είναι οι αποζημιώσεις, είναι 1,200.
2: Μπορεί να είναι και μισό εκατομμύριο το κόστος.
0: Τώρα, για πες μου τι θα γίνει με το μέτρο της έκπτωσης φόρου για ανακαινήσεις ή ενεργειακές αναβαθμίσεις.
2: Λοιπόν, παίρνει παράταση, Γιάννη. Παίρνει παράταση. Ισχύει σίγουρα και το 27, έτσι φαίνεται. Είναι ένα μέτρο που έχει αξιοποιηθεί από κάποιους, όχι όσο θα έπρεπε. Να το πούμε λίγο, να το θυμίσουμε. Αφορά εργασίες ανακαίνησης, ανακατασκευής, ενίσχυσης όλες οι εργασίες από φυσικά πρόσωπα μέχρι 16.000 ευρώ με ηλεκτρονικό τρόπο και τιμολόγια και εκπίπτουν 16.000 ευρώ. Τα επόμενα 5 χρόνια από το φόρο εισοδήματος.
0: Ναι.
2: 3.200 το χρόνο, μέχρι 16.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Θέλει μια διαδικασία, εμείς το έχουμε κάνει στο γραφείο με κάποιους πελάτες μας και το πιο κρίσιμο που πρέπει να αλλάξει, κατά τη γνώμη μου, Γιάννη, ότι υποχρεωτικό πρέπει να είναι τελικά μέχρι 1/3. Αυτό είναι λάθος.
0: Μάλιστα.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει τόσο.
0: Κάτι τελευταίο τώρα. Έπεσε η σκαλοσιά λόγω των μετεωρολογικών συνθήκων προχθές Παρασκευή. Είδες τι έγινε στον Πειραιά.
2: Πώς δεν τα.
0: Και ρωτάει και ο φίλος ο Νίκος, αλλά και η Ελένη, δεν θα έπρεπε οι σκαλοσχές αυτές να είναι δεμένες πάνω στην πολυκατοικία?
2: Εννοείται. Πιστοποιημένες, εκπακτωμένες.
0: Τι συνέβη λοιπόν εκεί?
2: Κάτι συνέβη, μια στοχεία προφανώς. Να δουν οι αρχές τι συνέβη. Μην ξεχνάμε ότι να θυμίσω κάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε υποχρεωτικά άδεια μικρής κλίμακος κατά κανόνα και επίβλεψη μηχανικού για τα μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι.
2: Δεν είναι έτσι, και πιστοποιημένες κρεώματα.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει να δει κάποιος τι συνέβη στην περίπτωση.
0: Μάλιστα. Έτσι. Την καλημέρα μας. Να σε καλά, αγαπητέ Μάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και
0: καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ και να σε καλά. Συμφωνώ με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είμαι και εγώ.
0: Είσαι και εσύ ελεύθερος επαγγελματίας, ναι.
2: Και θεωρώ ότι ό,τι είπατε είναι σωστά και θα πω κάτι το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που οδηγεί στην παθητική, θα έλεγα, φοροδιαφυγή. Ποιο είναι? Ότι στα φυσικά πρόσωπα έχουμε 24% ΦΠΑ.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: 24% ΦΠΑ, για να
2: χωρίς
0: δούμε να τι θα γίνει.
2: Χωρίς
0: να εκπίπτει. Ναι, ναι. Να σε καλά, Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Για να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Μου γράφει ο φίλος ο Γιώργος ότι Γιάννη, θα μας τρελάνουν ορισμένοι στο ΠΑΣΟΚ. Χωρίς το κέρδος δεν υπάρχει εξέλιξη στην κοινωνία. Όταν θα είναι όλα κρατικά, θα υπάρχει χούντα. Και δεν θα υπάρχει κίνητρο για εξέλιξη και δουλειά, αφού όλοι θα παίρνουν τον ίδιο μισθό. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Αχιλλέας μου λέει: τι ακούμε? Ποιος θα κάνει το όραμά του στην Ελλάδα? Ετούτοι θέλουν δημόσιο με ιδιωτικό χρήμα. Επόμενος. Να πω την καλημέρα μου και στον άλλο το Γιώργο. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο, που μου στέλνει μερικά παραδείγματα μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών. Η Σορβόνη, Στέλιο, δεν είναι. Είναι κρατικό, είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Το Γαλλικό Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, όλα τα τμήματα της Σορβόνης, και το 1 και το 2 και το 3 και το 4, είναι δημόσια, δεν είναι μη κρατικά. Όμως οι περισσότεροι ξένοι φοιτητές, αναλόγως και το τμήμα σπουδών, πληρώνουν. Οι ξένοι, όχι οι Έλληνες. Έχουν αλλάξει και εκεί τα πράγματα. Ο Νίκος είναι απαγοητευμένος, γενικός και ειδικός. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, μια χώρα που φτιάχτηκε από κλέφτες και αρματολούς, μια χώρα που επικράτησαν οι κοντζαμπάσιδες και οι προεστοί, μια χώρα που επικράτησαν οι δοσύλλογοι και όχι οι μαχητές, σε μια χώρα που επικρατούν χρόνια οι λαϊκιστές και όχι οι μορφωμένοι, σε μια χώρα που επικρατεί το χρήμα και όχι η γνώση, προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάποιος με ανθρώπινη δύναμη θα μας αλλάξει. Μας βαρέθηκαν όλοι, ακόμα και ο Θεός. Καλές βουτιές. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα. Μετά τις 10. Πάμε. Ακούμε δελτίο γη.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436825.
7: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
10: Οπτικά ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το αδίέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Σε εκτενές ρεπορτάζ η εφημερίδα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την άφτεξη ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάζους Μπέλη. Λογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η συνεδρίαση διεξάγεται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας όπου συζητείται η ελληνική υποψηφιότητα. Αναλυτικά στο enkos.gr. Οι γερμανικές αρχές αναζητούν τον 21χρονο ύποπτο της αιματηρής επίθεσης στο Βερολίνο που έπεσε με αυτοκίνητο τύπου βαν πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος σε εκδήλωση του κινήματος Pride της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και 14 άτομα να τραυματιστούν. Σε πύρινο εφιάλτη, Γαλλία και Ισπανία ξεπερνούν τις 300.000 οι άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Τραγωδία στον Βόλο, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία. Τις διασυνδέσεις του Αιγύπτιου που συνελήφθη με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας ερευνούν οι αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδίαζε επίθεση σε σπίτι δικαστικού λειτουργού και φέρεται ότι έπαιρνε εντολές από έγκλειστο σε φυλακή.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την Ουγγαρία αντιμετωπίζει σε μία ώρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στον τελικό του World Cup με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Χθες τον ημιτελικό το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέκλεισε με 19 την Ιταλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Αντένα.
11: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
12: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
13: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
14: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Χαμός προς την παραλιακή. Θα γεμίσουν οι παραλίες σήμερα. Όσοι Αθηναίοι, φαντάζομαι και Θεσσαλονικείς, έχουν παραμείνει στα αστικά κέντρα, θα γεμίσουν τις παραλίες. Τέλειος καιρός. Τέλειος. Η θερμοκρασία θα είναι μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου, άρα όχι ζέστη. Ελαφρύ βοριαδάκι, άρα όχι υγρασία. Και δροσούλα το βράδυ. Τι ωραίος ύπνος ήταν αυτό το βραδάκι. Με δροσούλα και να μην κολλάς, να μην έχεις αυτή τη ζέστη, τον καύσωνα, την υγρασία. Τέλειος. Καλά μπανάκια όσοι πάτε στην παραλία, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, 10 και 6 πρώτα λεπτά, ακούτε τι άλλο. Μόνο Real FM, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν. Εντός και εκτός Ελλάδας, χρόνια πολλά στον Παρασκευά και την Παρασκευή που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών. Ρεπορτάζ και ανάλυση σήμερα, φίλες και φίλοι, από την εφημερίδα μας, τη Real News. Είδατε ότι δεν του βγήκε σε καλό του Ερντογάν όλο αυτό το story που έστησε στη σύνοδο κορυφή στο παλάτι, στην Άγκυρα. Περίμενε να πάρει η δέσμευση από τον Τραμπ για τα F-35. Όχι μόνο δέσμευση δεν πήρε χρονική, αλλά γενικόλογες αοριστίες και θα. Δεν είναι εύκολο οι Αμερικανοί να παρακάμψουν τον παράγοντα Ισραήλ στην περιοχή. Όπως δεν είναι εύκολο να παρακάμψουν και το γεγονός των S-400. Δεν σημαίνει δηλαδή αν δοθούν, αν πουληθούν οι S-400 από τους Τούρκους σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη, ότι θα ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο για το πρόγραμμα των F-35. Το Ισραήλ βάζει βέτο. Είμαστε η μοναδική πυρηνική δύναμη στην περιοχή και η μοναδική που θα έχουμε F-35. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Βέβαια θα αποκτήσουμε και εμείς F-35 σε ένα-δύο χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δεν είμαστε απέναντι στο Ισραήλ και αν θέλετε την δική μου εκτίμηση, ορθώς η κυβέρνηση έχει συνάψει στρατηγική και γεωπολιτική συμμαχία με το Ισραήλ. Με δεδομένο ότι με τον Τούρκο δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ φίλος, επιλέγεις ο σύμμαχός σου τον εχθρό του. Αυτό που σας έλεγα πριν, Αλέξης Τσίπρας, άνοιγμα στην κεντροαριστερά, η προσεκτική μετακίνηση του Προέδρου της Ελλάς στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τα πειρά από τους πρώην συντρόφους του. Έρχεται εδώ ο Σπύρος ο Παπαδάκης, μαζί με την Μαριτίνη Ζαφυριάδου, ετοιμάζονται για το 11-1. 11-2, τρίωρο, 11-2. Αύριο θα κάνω εγώ το 10-12 το πρωί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα λείπω, παίρνω την καλοκαιρινή μου άδεια. Οπότε θα τα πούμε και αύριο. Το λέω γιατί αρκετές φίλες και φίλοι μου στέλνουν μηνύματα για καλό καλοκαίρι. Δεν ξεκινάει ακόμα η άδειά μου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει. Πολλά τα μηνύματα. Να καλημερίσω την αγαπημένη την κυρία Ειρήνη Προμπονά. Συμφωνώ, Γιάννη, ότι πρέπει να υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια και στη χώρα μας. Φεύγουν τα παιδιά μας και πολλά χρήματα δαπανώνται στο εξωτερικό. Ορισμένα από τα προοδευτικά κόμματα έχουν αγγυλώσεις για πολλά. Καλές διακοπές σου εύχομαι. Να το καλό και ειρηνικό καλοκαίρι. Δεν φεύγω ακόμα, κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Θα με ακούτε από αύριο 10-12 το πρωί. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αθανάσιο Τσόκα, μαθηματικό ερευνητή που αναφέρεται στη 13η σύνταξη. Έχει γίνει μεγάλος θόρυβος αν μπορεί και δεν μπορεί να δοθεί. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Γιώργος Αυτιάς και η κυβέρνηση λένε ένα μεγάλο ψέμα. Το εξής, ότι μας υποχρεώνει μνημονιακός νόμος από το πλεόνασμα να δίνουμε το 60% για αποπληρωμή των χρεών μας στους δανειστές, το 30% για μαξιλάρι και μόνο το 10% για παροχές προς τους πολίτες. Ρωτήστε την AI, κύριε Παπαγιάννη, θα σας απαντήσω ότι τέτοια ποσοστά δεν υφίστανται. Βέβαια πρέπει να πούμε, κύριε Τσόκα, ότι η AI δεν αποτελεί κάποιο θεσμό ή κάποια αρχή την οποία πρέπει να συμβολευόμαστε με κλειστά μάτια, αλλά δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να είναι και έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο. Έχω μερικά μηνύματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέλω να τα διαβάσω σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε στη γραμμή τον Γιώργο Καλιακμάνη, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, για μια είδηση που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο αστυνομικό και όχι μόνο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι στην είδηση ότι βαρυπινίτης από τις φυλακές διαβατών, σύμφωνα με το ελληνικό FBI, έτσι, έδωσε την εντολή για επίθεση με χειροβομβίδα από Αιγύπτιο στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Ρίου Πάγου, του Ισίδωρου Ντογιάκου. Για να καλημερίσουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι γίνεται, σοβαρή υπόθεση αυτή ακούγεται. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο την έχεις ψάξει εσύ και τι επιπλέον πράγματα έχεις να μας πεις. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Ναι, καταρχήν δεν ξέρουμε αν ο στόχος ήταν ο κ. Δουλιάκος. Θέλαν να χτυπήσουν κάποιον δικαστικό. Στο κάδρο βρίσκονται 15 δικαστικοί. Τώρα δεν ξέρω γιατί τον κύριο Δουλιάκο. Γιατί ο κύριος Δουλιάκος έχει φύγει από το δικαστικό σώμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι δεν εμπλέκεται και σε κάποια υπόθεση του Αιγυπτίου, ο οποίος φαίνεται ότι έδωσε την εντολή για τη Γιάννη. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λένε πολλές φορές ότι οι εντολές φεύγουν από τις φυλακές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτοί που παραγγέλνουν τις εντολές, τις περισσότερες φορές είναι έξω από τις φυλακές.
0: Ναι.
1: Απλώς εκεί βρίσκουν τους κατάλληλους ανθρώπους που γνωρίζουν από...
0: Ο Βαρυπινίτης που έδωσε την εντολή είναι Ελληνάς.
1: Είναι Αιγύπτιος.
0: Αιγύπτιος,
1: από ό,τι φαίνεται είναι Αιγύπτιος. Mm. Από ό,τι φαίνεται είναι Αιγύπτιος. Ένας Αιγύπτιος που είχε κατηγορηθεί για σωρία αδικημάτων μαζί και για ανθρωποκτονία.
0: Άρα λες εσύ ότι δεν είναι σίγουρο πως η χειροβομβίδα αυτή θα τοποθετείται στο σπίτι του κ. Ντογιάκου.
1: Όχι, αυτό λέει και η αστυνομία.
0: Okay. Σε κάποιο σπίτι δικαστικού λειτουργού λοιπόν.
1: Η αστυνομία, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ενημέρωσε και άλλους δικαστικούς. Αλλά.
0: Συγγνώμη. Άρα είχε την πληροφορία από πριν η αστυνομία.
1: Βέβαια, γι' αυτό και συνέλαβε. Και εδώ βλέπουμε ότι έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η δημόσια ασφάλεια, η κρατική ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική πρέπει να λειτουργεί με τις πληροφορίες. Το ζήτημα είναι να προλαβαίνουν. Και σε αυτή την περίπτωση λειτουργήσαν με άψογο τρόπο, γιατί πρόλαβαν και συνέλαβαν σε μια πλατεία στη Γλυφάδα τον Αιγύπτιο με τη χειροβομπίδα στα χέρια. Μόλις την είχε παραλάβει από έναν Έλληνα, γιατί αυτός από τη φυλακή είχε κατευθύνει τον Αιγύπτιο, ο Αιγύπτιος από τη φυλακή κατήφθηνε τον συμπατριώτη του που θα βρει τη χειροβομπίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο αγοραστής ήταν ένας Έλληνας, στο σπίτι του οποίου πήγε η αστυνομία και βρήκε κάποια χρήματα και ένα πιστόλι. Άρα εγώ θεωρώ ότι είναι μια σοβαρή υπόθεση και αυτό που πρέπει να δούνε τώρα είναι για ποιον προορίζονταν η χειροβομβίδα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Καλιακμανή. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μας.
1: Να σε καλά, Γιώργο.

0: Πριν από λίγο, τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, φίλες και φίλοι, σε συνεργασία με τη γερμανική αστυνομία, έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία του νεαρού Ισλαμιστή, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την επίθεση στο Pride που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Σήμερα τα ξημερώματα, σε εκδήλωση για την ημέρα της οδού Κρίστοφερ στο Βερολίνο, σκοτώθηκε μια γυναίκα και 16 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Ένα βαν επιτέθηκε, μάλλον δεν επιτέθηκε, ένα βαν κατευθύνθηκε προς το συγκεκριμένο πλήθος, το οποίο ήταν περίπου 500-600 άτομα, στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου. Διαφεύγει τη σύλληψη ο νεαρός Ισλαμιστής, τον έχουν εντοπίσει, δηλαδή τα στοιχεία τα έχουν βρει στη γερμανική αστυνομία, δεν έχουν εντοπίσει τον ίδιο, τον αναζητούν, έχει εξαπολυθεί άνθρωπο κυνηγητό για να τον εντοπίσουν. Υπάρχουν μάλιστα και βίντεο με το όχημα που έπεσε πάνω σε πλήθος στην παρέλαση Pride στο Βερολίνο. Ήταν ένα λευκό βαν το οποίο κατευθύνθηκε στο πλήθος. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα, διέφυγε πεζός και αναζητείται από την αστυνομία. Πολλά μικρά παιδιά, παρά την ιδιορυθμία του συγκεκριμένου φεστιβάλ, ήταν μια ημέρα, μια, ας την πούμε, εκδήλωση αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας Λουάτκισιν. Και μάλιστα περιελάμβανε μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος αυτού στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, μία γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Αρκετά άτομα, πάνω από 10, έχουν τραυματιστεί σοβαρά και άλλα 5 ελαφρά. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Εννοείται ότι αυτό αποτελεί βούτυρο στο ψωμί του AfD, έτσι, του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος. Ήδη έχει βγάλει ανακοινώσεις από τα ξημερώματα. Γίνεται χαμός στην γερμανική πολιτική σκηνή με τους Ισλαμιστές, τους τρομοκράτες και αυτά τα οποία βιώνουν οι Γερμανοί εκεί. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, έκανε έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας. Έγραψε για την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Αναφέρεται στο νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, στα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αλλά και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες κυβέρνησης για τις συντάξεις κυρίας, τη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα. Ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός. Τι θα γίνει με τις τιμές στα καύσιμα? Κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού θα μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας, έγραψε ο Πρωθυπουργός, και προσέθεσε πως ήδη εφαρμόζεται μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ που χρηματοδοτείται από τα δηληστήρια. Τώρα αυτά τα 5 και τα 10 λεπτά μπροστά στην ακρίβεια που κατατρώγει τα εισοδήματα και ειδικά στην ενεργειακή ακρίβεια, έχει φτάσει η αμόλυβδη 2,20-2,30 στα νησιά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να θεωρηθούν υποτυπώδεις έστω βοήθεια. Η άλλη μεγάλη είδηση, φίλες και φίλοι από το εξωτερικό, είναι ότι γίνεται χαμός με την Ισπανία και τη Γαλλία. Δεν λένε να σβήσουν οι φωτιές, δεν μπορούν να τις σβήσουν. Φανταστείτε τα νούμερα. Μόνο στην Ισπανία έχουν γίνει 250.000 εκενώσεις. Το παρήγορο είναι μπροστά σε αυτήν την τεράστια οικολογική και όχι μόνο καταστροφή ότι και εκεί το 112 λειτουργήσε αποτελεσματικά και λόγω των δραστικών, προληπτικών ή άμεσων μέτρων που έχουν λάβει οι αρχές και στην Ισπανία και στη Γαλλία, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται πως υπάρχουν ανθρώπινα θύματα. Απίστευτες καταστροφές. Σπίτια, ξενοδοχεία, δάση. Κάτοικοι διέφυγαν ακόμα και με βάρκες, αλλά διέφυγαν, θυμίζοντας κάτι από το μάτι. Φαίνεται πως η αποτελεσματικότητα του 112 ακόμα και σε τόσο μεγάλες καταστροφές, το λέω γιατί ορισμένοι γκρινιάζουν γιατί μας στέλνουν κάθε τρεις και λίγο 112, είναι εξαιρετική σημασίας. Τώρα πάμε σε μια ιστορία πολύ λυπηρή και αυτή η ιστορία. Αναφέρομαι στον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος δολοφονήθηκε προχθές στο δικηγορικό του γραφείο από έναν Αιγύπτιο 28χρονο, τον οποίο προς τιμήν της η ελληνική αστυνομία τον συνέλαβε άμεσα, μέσα σε 3 ώρες μετά το έγκλημα, και μάλιστα τον συνέλαβε στα πλαίσια του αυτοφόρου. Έχουμε νεότερα από την ιστορία αυτή. Βρέθηκε το κινητό και χρήματα το πορτοφόλι του άτυχου ποινικολόγου. Ο Περικλής Σταυριανάκης, ο γνωστός δικηγόρος, πήγε στην κηδεία του Σταύρου Γεωργίου. Καλημέρα κύριε Σταυριανάκη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Τον γνωρίζατε τον συνάδελφό σας, φαντάζομαι.
1: Πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι ότι ήμουνα μάλιστα προσκεκλημένος και στη βάπτιση των παιδιών του.
0: Είχατε μια φιλική και προσωπική σχέση. Θέλω να ξεκινήσουμε από μια διάσταση σε αυτή την ιστορία που δεν την έχει σχολιάσει και δεν την έχει ακουμπήσει κανείς. Αφού πω ότι έχουμε ακούσει πράγματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες σε προσωπικό επίπεδο παίζουν κανένα ρόλο, αλλά φαίνεται πως υπάρχει ένα προσωπικό οικογενειακό δράμα από πίσω.
1: Επειδή το λέτε, να πω το εξής, ότι καταρχάς είναι παραδεδεγμένο διαχρονικά σε τούτο τον τόπο ότι ο αποθανών δεν δικαίωται. Είναι μια παραδοχή τέτοια, την οποία αισθάνομαι ότι τη σεβόμαστε όλοι μας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Μα δεν το συζητάμε, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά από πίσω. Είναι στοιχειώδεις κανόνες, όχι δημοσιογραφικής, ανθρώπινης συμπεριφοράς, αυτό το οποίο λέτε.
1: Κύριε Παπαγιάννη, τώρα, και τα λέμε πολύ
0: υπάρχει
1: καθαρά.
0: Ένα δράμα από πίσω. Φαίνεται ότι τα οικονομικά του Σταύρου Γεωργίου δεν ήταν σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Και υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα για τις δύο ανήλικες κόρες που έχει αφήσει πίσω. Πόσο χρόνο είναι τα κορίτσια αυτά?
1: 16 χρόνια θα είναι. Τόσο, 16.
0: 16 των δίδυμες είναι.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει με την οικογένεια, για πέστε μου, και τι ρόλο παίζει και ο αδερφός από εδώ και πέρα?
1: Τώρα, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ είδα μια οικογένεια, η οποία βέβαια η στενή του άνθρωποι ήταν ο αδερφός του και τα παιδιά. Για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα.
0: Γυναίκα δεν υπήρχε, η σύζυγος είχε χωρίσει, αν δεν κάνω λάθος. Έχει φύγει σε άλλες πολιτείες, σωστά?
1: Είχε φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Είχε φύγει και.
0: Και μεγάλωνε ο ίδιος τα παιδιά του.
1: Ναι, ο ίδιος καταρχάς, δίπλα στη μητέρα του.
0: Ναι.
1: Η μητέρα του ήταν εκείνη η οποία ανέθρωψε τα παιδιά του και η οποία έφυγε και εκείνη προ λίγων ημερών, κάνα μήνα, δεν θυμάμαι πώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση.
0: Α, έχει πεθάνει και η γιαγιά, η μητέρα του Γεωργίου.
1: Πέθανε, ναι. Και πέθανε και σκάτω.
0: Μάλιστα.
1: Τα τελευταία. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Χθες ήταν στο τρίτο νεκροταφείο και δικηγόροι και επώνυμα και άτομα και τα λοιπά και φίλοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά εκείνο το οποίο είναι το φοβερό και το στενάχωρο είναι ότι δεν είναι δυνατόν με τόση ευχέρεια να εκτελούνται άνθρωποι εν ψυχρό και να σκοτώνονται με αυτόν τον τρόπο, κύριε Παπαγιάννη. Ο Σταύρος ο Γεωργίου δεν είχε σχέση με εγκληματίες του λεγόμενου
0: κοινού ποινικού δικαίου.
1: Του βαρέως ποινικού
0: δικαίου, μάλιστα.
1: Όχι, δεν είχε. Και είναι άδικο το ότι έφυγε από έναν άνθρωπο ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, τι να πω τώρα, τι να πω, είχε αυτή την αισχρότητα και αυτή την δολοφονική μανία για πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε σε κάποια περίπτωση, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να το ερευνήσουμε.
0: Ναι.
1: Εκείνο που είναι μείνανε δύο παιδιά, σαν καλαμιά στον κάμπο, και δεν ξέρουμε
0: τι θα γίνει.
1: Πλέον.
0: Η δική σας εικόνα, από ό,τι εικόνα μπορείτε να έχετε, δεν ήσασταν μέσα στην οικογένεια, αλλά ήταν στενός φίλος, προσωπικός σας φίλος και συνάδελφος.
1: Βεβαίως, χρόνια πολλά.
0: Υπάρχει οικονομική δυνατότητα για αυτά τα κορίτσια ή όχι, για να μεγαλώσουν, να σπουδάσουν, να συνεχίσουν τη ζωή τους? Τι πρόβλημα υπάρχει, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, δείτε, δεν είναι ανθυρά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Όχι. Τα λέτε με κομψό τρόπο, μάλιστα.
1: Καθόλου. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Η κοινωνία μας έχει αντανακλαστικά ευαισθησία, κύριε Παπαγιάννη, κάποιες στιγμές, και εγώ πιστεύω σε αυτά τα αντανακλαστικά.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Σταυρανάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Τα καλύτερα. Ευχαριστώ.
0: Είδατε ότι υπάρχει και μια ανθρώπινη διάσταση πίσω από αυτό, οικογενειακή.

0: Δεν έχουμε πει τίποτα για το διαγωνισμό μας, ε. Θα πούμε όμως τώρα και από εδώ και πέρα μέχρι τις 11. Λοιπόν, τρεις ημέρες στο Πήλιο, ωραίο δώρο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU, αρκετά μεγάλο δηλαδή. Και πέντε διπλά εισιτήρια, φίλες και φίλοι, από τη C-Jets. Να σας πω ότι από τη Ραφίνα υπάρχουν τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της εταιρείας. Να σας πω ότι για την Άνδρο είναι σε 1 ώρα και 10 λεπτά μόλις με 28,70 ευρώ το άτομο. Από την Τίνο, για την Τίνο είναι σε 2 ώρες 28,70 ευρώ το άτομο επίσης. Και για τη Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα στις 2,5 με 3 ώρες. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλές επιτυχίες. Τώρα να σας πω ότι σήμερα δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστρονομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Η ενημέρωση του Real Group, να σας πω επίσης φίλες και φίλοι, ότι ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν και για iOS και για Android βεβαίως. Έχουμε πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα φίλες και φίλοι και θα τα διαβάσω σε λίγο, νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και έχουμε και αρκετά μηνύματα για το θέμα με τον Γεωργίου. Συγχαρητήρια δηλαδή για τον τρόπο που το αναδείξαμε, κυρίως για την ανθρώπινη πλευρά, διότι υπήρξαν απόπειρες προσπάθειες, όπως γράφουν εδώ οι φίλες ακροάτες και ακροατές, να σπηλώσουν κάποιοι τη μνήμη του. Τέλος πάντων, εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, αγαπητέ Φίλιππε. Εμείς, όπως βλέπεις, σε αυτήν την τραγική είδηση και τη δολοφονία, δώσαμε μια άλλη διάσταση, τη διάσταση των δύο ανήλικων κοριτσιών που μένουν από πίσω και τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Γιατί ο μέσος πολίτης, ο μέσος τηλεθεατής, ακροατής ή αναγνώστης δεν ξέρει σε ποια οικονομική κατάσταση βρισκόταν ο Γεωργίου. Ίσως ενδεχομένως επειδή τον έχουν δει σε κάποια τηλεπαράθυρα αστυνομικών και όχι μόνο εκπομπών, να νομίζει ότι τρέχει το χρήμα από τα μπατζάκια ή ότι έχει τη δυνατότητα να συντηρεί και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του. Δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι πάντα ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά.
3: Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
8: Στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το αδίαξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Το κράτος θα καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Τον 21χρονο ύποπτο της αιματηρής επίθεσης στο Βερολίνο με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και 14 άτομα να τραυματιστούν αναζητούν οι γερμανικές αρχές. Περισσότερα στο real.gr.
7: Ακολουθεί Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Το ξεχάσαμε!
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
12: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
13: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
14: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: V-Timer και ξένιασες.
15: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμο, επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως.

0: Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Ο Γιώργος Ανορθόγραφος μου γράφει ότι θα υπάρξει έξτρα βοήθημα στο πετρέλαιο κίνηση το χειμώνα με το πετρέλαιο θέρμα. Άρα γιατί θα τραβήξουμε. Αναφέρεσαι σε αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός. Το είπα πριν από λίγο νομίζω. Καλημέρα στον Παπαζαχαρίου που μου γράφει. Αν αναφέρεται ότι ο Αιγύπτιος ήταν πελάτης του Γεωργίου για την υπόθεση της ασέλγειας κατά του Αιγυπτίου, δεν τον ψώνισε στα μπάρο όπως ορισμένοι γράφουν, γράφει ο κύριος Παπαζαχαρίου. Εννοείται κύριε Παπαζαχαρίου, δεν είπαμε κάτι τέτοιο εμείς. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Το χειρότερο, κύριο Παπαγιάννη, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με λεπτομέρειες και προσωπικά δεδομένα του Μακαρίτη Γεωργίου. Ότι κάποιοι προσπαθούν να προσδώσουν ή να αποδώσουν και πολιτικά ή κομματικά χαρακτηριστικά. Μιλάμε για αγράμματα κομματικά τρόλς που πραγματικά δεν έχουν το Θεό τους. Δεν είναι μόνο κομματικά τρόλς, αγράμματα κομματικά τρόλς όπως λέτε. Είναι και επώνυμοι οι οποίοι έχουν κάνει τέτοιου είδους αναρτήσεις. Άστο κύριε Παυλίδη, άστο. Καλημέρα στην Ευγενία. Τι θα πει κύριε Παπαγιάννη πολλά μικρά παιδιά παρά την ιδιαιτερότητα αυτής της συγκέντρωσης? Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην αποδοχή του διαφορετικού. Είπε κανείς το αντίθετο, κύριε Ευγενία? Και μάλιστα μου αποδίδει και ακούστε τι διαβάζουμε εδώ, μας παίζουν τα μαλλιά. Και μου αποδίδει και δόλο ότι είναι ύπουλο, λέει, με μια μικρή λεξούλα να επηρεάζεται τον κόσμο. Μόνο που δεν ξέρετε τα βασικά, κύριε Ευγενία. Μιλάμε για ανήλικα παιδιά. Εγώ αναφέρθηκα και ήμουν συγκεκριμένος από αυτά τα οποία είπα. Άρα είναι ύπουλο εκ μέρους σας να μου αποδίδετε πράγματα τα οποία δεν είπα ποτέ. Σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Να σε καλά, Τόρπη. Την καλημέρα μου, φίλε. Εφημερίδα και παραλία σήμερα και Γιάννη Παπαγιάννη με Real FM. Εύχομαι να σας ακούμε πάλι το Σαββατοκύριακο. Πρώτα ο Θεός, να πάνε όλα καλά τα πράγματα από Σεπτέμβριο. Από τέλη Αυγούστου, όχι απλά από Σεπτέμβριο. Θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα. Θα ανακοινωθούν όλα αυτά από τη διεύθυνση. Προσέξτε, σας είπα 10-12 από Δευτέρα ως Παρασκευή. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαι 11 με 2, όχι 10-12. Ζητώ συγγνώμη. Τρεις ώρες θα χορτάσετε, Γιάννη Παπαγιάννη. Το λέω και για την κυρία Ευγενία Τζαγαδούρη, η οποία δεν μας πολύ συμπαθεί, μας στέλνει τα μηνύματα. Αλλά καλό είναι να μας ακούει. Κάτι παραπάνω θα μάθει. Λοιπόν, μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα ο φίλος μισό λεπτάκι, ο κύριος Τσιρίδης, σχετικά, ο Ελευθέριος Τσιρίδης, σχετικά με τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και μου αναφέρει μία λίστα σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά, όπως είναι το Harvard University, το Yale, το Princeton, το Columbia, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, το Cornell University, το Brown University. Να είστε καλά κύριε Τσιρίδη, καλά κάνατε και μας τα στείλατε όλα αυτά. Βέβαια δεν μου στείλατε και τις τιμές για όλα αυτά, γιατί για παράδειγμα στο Harvard χρειάζεσαι από 60 ως 90.000 ευρώ το χρόνο για να σπουδάσεις πολιτικές επιστήμες, νομικά ή ακόμα και οικονομικά. Θέλω να πω ότι στις ΗΠΑ μικρή σημασία για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους έχουν αν είναι κερδοσκοπικά ή μη κερδοσκοπικά. Σημασία έχει ότι είναι πολύ υψηλά τα δίδακτρα. Όχι απλά πολύ ψηλά, απλησίαστα για το μέσο, όχι με το μέσο Έλληνα, το μέσο Ευρωπαίο. Νομίζω ότι στο Yale University τα δίδακτρα σε ορισμένες κατευθύνσεις επιστήμες ξεπερνούν τα 80.000 ευρώ το χρόνο. Μιλάμε για τα δίδακτρα, δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα. Φαγητό, διαμονή, ταξίδια, πήγαινε έλα κτλ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Μάριο. Να σε καλά βρε Μάρια και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, θα δώσουμε μια μικρή συνέχεια στο θέμα του Γεωργίου, γιατί νομίζω έχετε δίκιο και για τον τρόπο που το προσεγγίζετε και για τα συγχαρητήρια που μας δίνετε σχετικά με την παρέμβαση του κυρίου Σταυριανάκη όσον αφορά την οικονομική βοήθεια που χρειάζονται τα ανήλικα παιδιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ιδιωτικό ερευνητή, τον Γιώργο Τσούκαλη, που και αυτός και ο Γιώργος ήταν ένας από τους, δεν θα έλεγα προσωπικούς, αλλά από τους φίλους του Μακαρίτη, του Σταύρου Γεωργίου. Τον ήξερε καλά και από υποθέσεις αστυνομικού περιεχομένου αλλά και από άλλα ποινικά ζητήματα με τα οποία συνεργάστηκαν κατά το παρελθόν. Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Θέλεις πρώτα να απευθύνεις μια έκκληση και νομίζω πρέπει να ακουστεί
2: Γιάννη
1: στον
2: μου,
1: κόσμο
2: αυτό. Υπάρχουν δύο παιδιά, το έχω κάνει από την πρώτη στιγμή. Κάποιοι έχουν χάσει την έννοια της ενσυναίσθησης. Αυτά τα δύο

0: παιδιά είναι ανήλικα. Πριν από 6 μήνες έχασαν τη γιαγιά τους και πριν από λίγες μέρες έχασαν και τον πατέρα τους. Ας αναλογιστούμε για λίγο ότι θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας παιδιά, τα δικά μας ανήψια, τα δικά μας βαφτιστήρια. Αν το κάνουμε αυτό για δευτερόλεπτα, πιστέψτε με ότι θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
1: Ναι, θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Τώρα κάποιος εννοείται και καταλαβαίνουμε ποιος μπορεί να εννοείται, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτοί που δεν καταλαβαίνουν, νομίζω το μήνυμα πρέπει να σταθεί προς όλη την κοινωνία.
0: Το λέω με πολύ αγάπη, Γιάννη, ούτε με γνωρίζεις χρόνια, ούτε τοξικός είμαι. Λοιπόν, το λέω με πραγματικά ενσυναίσθηση. Μπαίνω στα παπούτσια αυτών των παιδιών, τα οποία τα συνέντησα χτες στην κηδεία.
1: Έτσι.
0: Με τη Χρυσούλα τη Μαυράκη, μια εξαιρετική φίλη. Και πραγματικά ράγησε η καρδιά μου.
1: Έχουν οικονομικό θέμα, έχουν ζήτημα στην οικογένεια τώρα.
0: Βεβαίως υπάρχει. Ναι, όσο και να μην το πιστεύει κανείς, δυστυχώς υπάρχει ένα τεράστιο θέμα και αυτό. Αλλά και το χειρότερο που είναι να προσπαθούμε να πονέσουμε αυτά τα παιδιά περισσότερο αντί να τους απαλύνουμε τον πόνο.
1: Μάλιστα. Τώρα, γράφει ο φίλος ο κύριος Παυλίδης, κύριε Παπαγιάννη, από όλα αυτά τα οποία ασχοληθήκατε και σχολιάστε και με τον κύριο Σταυρανέ και με τους προηγούμενους, η κυρία Τζαγαδούρη βρήκε να σχολιάσει αυτό το οποίο είπατε για τη Γερμανία. Αυτό τι δείχνει, ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη? Δείχνει και το επίπεδο της κοινωνίας και κυρίως το γεγονός ότι η χώρα μας έχει ανθρώπους τοξικούς που δεν μπορείς να τους ξεπεράσεις με τίποτα. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Εγώ τους ξεπερνάω πολύ εύκολα όλους αυτούς, αγαπητέ φίλε. Και επειδή είσαι γιατρός και ξέρεις από ανθρώπινες συμπεριφορές, τέτοιου είδους προβλήματα δεν μας απασχολούν. Τώρα, να μείνουμε λίγο στο θέμα όχι του Σταύρου Γεωργίου, μάλλον να πάμε, όχι να μείνουμε, να δούμε τι συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση στη Σύρο, όπου και οικονομικά διείστανται οι απόψεις κορυφαίων ποινικολόγων και δικηγόρων για το αν ήταν σε άμυνα ή δεν ήταν σε άμυνα το ζευγάρι από την επίθεση της δολοφονηθήσας. Και τι ακριβώς εικόνα υπάρχει από την ελληνική αστυνομία, αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις στο ζευγάρι, τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και αν οι ποινικές διώξεις αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση ή όχι?
0: Ναι, πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που χρειάζεται να διευκρινιστούν. Πρώτη λεπτομέρεια. Εννοείται ότι η 42χρονη πήγαινε με σκοπό τη ληστεία. Και ρωτώ εγώ, πήγαινε με σκοπό τη ληστεία σχεδόν μέρα μεσημέρι μέσα σε ένα μικρό χώρο? Τι μπορεί να είχε αυτό το σπίτι, τι θησαυρούς μπορεί να είχε για να πάει να ληστέψει? Και δεύτερον, φορούσε τη στολή από το ΕΚΑΒ? Πρώτο, παράξενο που μου κάνει. Δεύτερον, ήταν σε άμυνα. Ωραία. Το πώς καρφώθηκε στην πλάτη η γυναίκα αυτή? Υπήρχε εννοείται ένας άντρας, ο οποίος εννοείται ότι έχει μεγαλύτερη σωματική δύναμη, με όλο το σεβασμό στις γυναίκες, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει. Και πώς τη χτύπησε στην πλάτη? Δεν μπορούσε να αμυνθεί κάπως διαφορετικά? Είναι πολλά πράγματα. Άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Εισαγγελέας.
1: Πολύ περίεργη και χρειάζεται ένας προσεκτικός χειρισμός για την υπόθεση.
0: Βέβαια, αυτή. Θέλει μια προσέγγιση ιδιαίτερη.
1: Ναι.
0: Άλλωστε και ο κύριος Εισαγγελέας διέταξε την αναπαράσταση. Γιατί υπήρχαν τεράστια και να ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια σπάνια γίνεται αναπαράσταση.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζουμε όλοι.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Πράγματι. Εντάξει, τώρα με το DNA και όλες τις μεθόδους
0: λοιπόν,
1: από την ελληνική αστυνομία δεν χρειάζονται και αναπαραστάσεις.
0: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν για να χρειαστεί να γίνει αναπαράσταση σημαίνει ότι τα κενά είναι τεράστια και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όλα τα δεδομένα, ακόμη και για τις διοκτικές αρχές και για τις ανακριτικές.
1: Διάβασα ότι η αναπαράσταση συνολικά κράτησε περίπου τρεις ώρες.
0: Τρεις ώρες, ακριβώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσα κενά υπάρχουν στον κύριο Εισαγγελέα, στις διοκτικές αρχές, για να μπορέσουν να δώσουν μια σωστή γραφή σε αυτά τα οποία θα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη το ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Και με ποιον τρόπο, ποιες ήταν οι πραγματικές σχέσεις. Δεύτερον,
1: βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες δεν υπάρχει?
0: Υπάρχει κάποιο βιντεοληπτικό υλικό.
1: Το εξετάζουν οι αρχές.
0: Βεβαίως το εξετάζουν. Το οποίο είναι εκτός σπιτιού όμως. Μέσα στο σπίτι δεν ξέρει κανείς τι συνέβη. Μέσα στο σπίτι δεν υπήρχε κάμερα.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως, Γιάννη, θεωρώ και πολύ σημαντικό και να το κρατήσουμε αυτό. Έχει σημασία κατά πόσον το ζευγάρι μαζί με την 42χρονη γνωριζόντουσαν. Αυτό θα φανεί από την άρση του απορρίτου των τηλεφώνων. Και αυτό έχει τη σημασία του.
1: Τι λέει το ζευγάρι, ότι την γνώριζε ή όχι?
0: Μέχρι στιγμής είναι θολό το τοπίο. Δεν λέει κάτι, δηλαδή δεν καταθέτει ότι υπήρχε γνωριμία. Απλούστατα Το ζευγάρι στηρίζεται στο ότι λίγες μέρες πριν είχε γίνει μια απόπειρα ληστείας πάλι στο σπίτι τους. Αυτό είναι αλήθεια, είναι γεγονός.
1: Ναι.
0: Και στηριζόμενοι πάνω σε αυτό, πυροδοτούν έναν μεγαλύτερο φόβο, γιατί με το χτύπημα της πόρτας και βλέποντας τη γυναίκα να είναι καλυμμένη και τα λοιπά με το μαχαίρι, γι' αυτό και θεωρούν ότι ήταν σε άμυνα. Από εκεί και πέρα όμως, αν αποδειχθεί ότι υπήρχε γνωριμία μεταξύ του ζευγαριού και του...
1: Προσέξτε εδώ, υπάρχουν μερικά
0: πράγματα.
1: Ναι, υπάρχουν μερικές πληροφορίες, μάλλον μερικές... μερικά γεγονότα στη δικογραφία που έχουν σημασία. Πρόσεξε να δεις τώρα. Επειδή διάβασα τη δικογραφία μου, τη στείλαμε mail. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει μέχρι τώρα η ελληνική αστυνομία, γιατί υπάρχουν και άλλα βιντεοληπτικά υλικά.
0: Ναι,
1: η 42χρονη, τι ηλικία ήταν η γυναίκα, η άτυχη γυναίκα, εμφανίζεται να φτάνει έξω από την κατοικία φορώντας την υπηρεσιακή στολή του ΕΚΑΒ. Ήταν διασώστρια του ΕΚΑΒ η γυναίκα.
0: Ακριβώς.
1: Γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τη, από τι όμως?
0: Από
1: μάσκα.
0: Από μάσκα.
1: Μπράβο. Τώρα, κρατούσε ένα σακίδιο πλάτη και μια πλαστική σακούλα, λένε οι αστυνομικοί.
0: Στο οποίο είχε αεροβόλο μέσα.
1: Στο οποίο είχε αεροβόλο, μάλιστα.
0: Και ένα μικρό λωστό.
1: Και ένα μικρό λωστό. Δεν είχε μαχαίρι, δηλαδή. Τώρα, δεν ξέρω, κρατούσε μαχαίρι, δεν κρατούσε. Αυτά περιμένουμε να τα μάθουμε από τον εισαγγελέα και τον,
0: ναι,
1: τον
0: ιατροδικαστή. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, κρατούσε και ένα μαχαίρι στο χέρι της.
1: Α, μάλιστα, κρατούσε και μαχαίρι. Άρα λοιπόν ήταν εμφανής η επιθετική της διάθεση.
0: Γιατί η διάθεση ήταν. Το κίνητρο όμως ποιο ήταν?
1: Τώρα αυτό είναι, ξέρεις, πολύ λεπτό.
0: Πολύ λεπτό. Γι' αυτό και είπα, αν αποδειχτεί ότι γνωριζόταν το ζευγάρι μαζί με την 42χρονη, αλλάσουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι. Θα δούμε και από τις μαρτυρίες και από στοιχεία, νομίζω θα τα βρουν όλα αυτά.
0: Βεβαίως,
1: να πούμε ότι στο 41χρονο κατηγορούμενο, ναι, ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, όχι για ανθρωποκτονία.
0: Ακριβώς.
1: Η σύζυγός, ναι, του αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη. Έχει σημασία η διαφοροποίηση της κατηγορίας. Άλλο ανθρωποκτονία και άλλο δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη.
0: Γι' αυτό και είπαμε ότι ο κ. Εισαγγελέας έχει πάρα πολλά κενά για να αναγκαστεί να ζητήσει την αναπαράσταση.
1: Μάλιστα. Πώς μια διαφωνία, ένα μίσος, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, μπορεί να καταλήξει σε τραγωδία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, την καλημέρα μας Γιώργο, καλημέρα, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Πρωτεμπορική. Η μόνη ειδική.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Ακούς, βλέπεις. Γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Η κυρία Τζαγαδούρη μου λέει: γιατί είπα το επώνυμό της. Μα το mail με το ονοματεπώνυμό σας ήρθε, κυρία Τζαγαδούρη. Γιατί ντρέπεστε να πείτε το ονοματεπώνυμό σας? Αν δεν θέλατε να το πω, να το σημειώνατε. Να μου λέγατε, μην αναφερθείτε στο όνομα ή στο επώνυμό μου. Είμαι μια ανώνυμη ακροάτρια που κάνω το σχόλιο μου. Από όλα αυτά τα οποία άκουσα, αυτό εγώ επισήμανα. Καλημέρα στο Γιώργο. Τελικά στη δημόσια σφαίρα, Γιάννη, υπάρχει το εξής παράδοξο. Ορισμένες γυναίκες θέλουν τα ίδια δικαιώματα και έτσι πρέπει με τους άντρες, αλλά στα εγκλήματα θέλουν να είναι πάντα τα θύματα και να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο. Παραδείγματος χάρη, όταν μια γυναίκα σκοτώσει έναν άντρα, θεωρείται ότι ήταν σε αυτοάμυνα. Αν σκοτώσει ο γαμπρός την αδελφή μου, θα είναι γυναικοκτονία, αν το σκοτώσει η αδελφή μου, ή αυτοάμυνα. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Ναι, τον άκουσα τον πρώην σύζυγο. Ναι, τι να σας πω τώρα, ισχύουν, δεν ισχύουν αυτά? Δεν το ξέρω, κυρία Στεριοπούλου. Και ξέρετε, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους θέματα που έχουν καταλήξει σε έγκλημα. Σε δολοφονία δηλαδή. Καλημέρα στον Άλκη, καλημέρα στη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλή Κυριακή Γιάννη μου και καλές αντοχές τη νέα εβδομάδα. Εύχομαι κάποιοι άνθρωποι με καρδιά να ανοίξουν την αγκαλιά τους στα δίδυμα κορίτσια που έχασαν το γονιό τους με τόσο τραγικό τρόπο. Πιστεύω πως υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο δικηγορικό σύλλογο και όχι μόνο Σόφη. Πρέπει να σου πω, γιατί ξέρεις, υπάρχουν γελία και τοξικά μηνύματα, τα οποία ευτυχώς είναι πολύ λίγα. Υπάρχουν όμως και μηνύματα τα οποία είναι ουσιαστικά και πολύ σοβαρά και εξαιρετικά παρεμβατικά. Ξέρεις, αγαπητή Σόφη, ότι μου έχουν έρθει ήδη εδώ μηνύματα στο email που μέχρι και IBAN για το λογαριασμό των κοριτσιών αυτών μου ζητά να τους δώσω. Βεβαίως δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο εγώ. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα διαχειριστεί τα θέματα αυτά. Εγώ ανοίγω την πόρτα για να στηριχθούν τα κορίτσια αυτά από κάποιους. Αυτό δείχνει, Σόφη, ότι οι ακροατές, η μεγάλη πλειοψηφία, οι ακροάτρες, οι ακροατές του Real FM είναι σοβαροί άνθρωποι, ευαίσθητοι και αντιλαμβάνονται ότι ορισμένα θέματα πρέπει να. Ορισμένα πρόσωπα τα οποία σχετίζονται με τέτοιες τραγωδίες πρέπει να στηριχθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όλα δεν είναι οικονομικής φύσεως. Μπορεί να είναι και ψυχολογική στήριξη και κοινωνική και εκπαιδευτική. Τα κορίτσια αυτά πάνε σχολείο, είναι 16 ετών. Μέσα από τις μακακίες, συγγνώμη για την έκφραση, ορισμένων μηνυμάτων που διαβάζουμε και μας έχουν σηκωθεί οι τρίχες εδώ, καλά, έχω τεράστια εμπειρία από το 2007 που κάνω εκπομπή στο Real FM, η ουσία είναι πως το 99,9% των μηνυμάτων είναι σοβαρά, παρεμβατικά, μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κοινωνικό σύνολο και εκφράζονται με τρόπο ιδιαίτερο από ορισμένους ακροατές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν το ξέρω για τον συνάδελφο Γιώργο. Τι να σου πω, εγώ δεν ξέρω κάτι, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επισήμως εδώ για το σταθμό. Όταν ανακοινωθεί από την ιδιοξία και τη διεύθυνση θα το διαβάσεις. Μην νομίζεις και ότι ξέρω γενικά και ειδικά περισσότερα πράγματα από εσένα. Έρχομαι, κάνω την κουμπί και φεύγω. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελενίδου. Να είστε καλά, κυρία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να περάσετε όμορφα και καλό μπάνιο αφού θα πάτε τώρα. Θα περιμένετε λίγο γιατί έχει κίνηση, αρκετή κίνηση στην παραλιακή και όσοι θέλετε να κάνετε μπάνιο, να πάτε δηλαδή προς αρκετά νότια, μετά το Ελληνικό, μετά τη Γλυφάδα, προς Βουλιαγμένη και πιο μακριά προς Ανάβησο Ισούνιο, να οπλιστείτε με υπομονή. Αρκετός κόσμος στην παραλιακή, πολλά αυτοκίνητα.

Δεν υπάρχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, βλέπω τώρα. Σε αντίθεση, μέχρι τις 8-8.30 είχε αρκετή κίνηση. Έφυγε πολλής κόσμος, άρα όλα είναι ομαλά. Νομίζω ότι και τέτοια ώρα λίγα είναι τα δρομολόγια που φεύγουν, κυρίως για Άργο Σαρονικό. Λοιπόν, μια μεγάλη είδηση που αφορά την Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Ακούστε, πριν από λίγο έσκασε. Ο Όλυμπος, το βουνό των Θεών, εντάχθηκε και επίσημα ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Είναι μια είδηση που ήρθε πριν από μερικά λεπτά. Το βουνό των Θεών αναγνωρίστηκε επίσημα από την UNESCO ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Την απόφαση την έλαβε πριν από λίγο η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Έλαβε ομόφωνα την ιστορική απόφαση για τη χώρα μας, την πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας που συνεδρίασε πριν από μερικές ώρες. Να πούμε ότι στα πλαίσια των καθηκόντων του, αυτός ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά, δεν είναι μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της χώρας μας στην UNESCO. Είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος και με την ιδιότητα του διπλωμάτη γνωρίζει καλά τα θέματα των ισορροπιών ανάμεσα σε χώρες και έκανε πολλή δουλειά ώστε ο τελικός στόχος να επιτευχθεί. Ο Όλυμπος μπήκε στο σχετικό κατάλογο του οργανισμού, μια απόφαση μείζωνος σημασίας που, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο ιστορική, δεν είναι μόνο πολιτική, είναι πολιτιστική, είναι περιβαλλοντική και βέβαια είναι τουριστική και οικονομική. Πολύ σημαντικό. Ο Όλυμπος, στον οποίο γίνονται αρκετές αναφορές, στους θεούς δηλαδή του Ολύμπου, σε κάποιους θεούς του Ολύμπου, στην τρομερή ταινία την Οδύσσια. Που δεν είναι μόνο μια οδή στον ελληνικό πολιτισμό και την αρχαία Ελλάδα, είναι και μια τεράστια διαφήμιση για την Ελλάδα του σήμερα, για την ιστορία, για τις παραδόσεις μας και για τον τουρισμό. Πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ευχάριστη είδηση, φίλες και φίλοι, μέσα στη μαύρη μαυρίλα που πλάκωσε με τις δολοφονίες, τα εγκλήματα και τους βιασμούς.

0: Να σας πω μια είδηση που θα τη σχολιάσουμε αναλυτικά και αύριο με τους οικονομικούς συντάκτες και τους οικονομικούς αναλυτές και αφορά βεβαίως τον εξοδικαστικό μηχανισμό, φίλες και φίλοι, και με αυτή την είδηση θα κλείσουμε. Ανοίγει αύριο Δευτέρα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός, αποτελεί ανάσα για τους οφειλέτες. Νομίζω ότι κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς, θα τις πούμε αναλυτικά αύριο και για την εφορία και για τον ΕΦΚΑ. Μιλάμε για γενικότερα χρέη και οφειλέτες προς το δημόσιο. Λοιπόν, εμείς παραχωρούμε σκυτάλι. Διαβάσαμε περίπου 200 μηνύματα, email, SMS, τηλέφωνα από τις 7 το πρωί, από τις 8 το πρωί, συγγνώμη. Εγώ θα είμαι και την επόμενη εβδομάδα εδώ, 11-2 το μεσημέρι, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, όλη την εβδομάδα πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή μου άδεια. Τώρα όμως ακολουθούν οι ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά Μαριτίνα Ζαφυριάδου και Σπύρος Παπαδάκης.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
9: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras.
12: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Σε εκτενές ρεπορτάζ η εφημερίδα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την άφτεξη ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάζους Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το κράτος θα καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Οι γερμανικές αρχές αναζητούν τον 21χρονο ύποπτο της αιματηρής επίθεσης στο Βερολίνο που έπεσε με αυτοκίνητο τύπου βαν πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος σε εκδήλωση του κινήματος Pride της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και 14 άτομα να τραυματιστούν. Σε πύρινο εφιάλτη, Γαλλία και Ισπανία ξεπερνούν τις 300.000 οι άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Τραγωδία στον Βόλο, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία. Τις διασυνδέσεις του Αιγύπτιου που συνελήφθη με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας ερευνούν οι αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδίαζε επίθεση σε σπίτι δικαστικού λειτουργού και φέρεται ότι έπαιρνε εντολές από έγκλειστο σε φυλακή.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 23 ετών. Τα πήραν η Μιλένα Κοντού και με την Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ γυναικών και ο Ανδρέας Μπούρκας με τον Αλέξανδρο Χατζη Αυγουστίδη στην Δίκοπο Άνευ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου με μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Συγγνώμη, ρε Μαρτίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή εγώ έχω. Υπάρχει και ένα οικογενειακό Αλτσχάιμερ, ας πούμε. Εχθές ο Γιώργης δεν ήταν ο Νταβαρίνος που ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Εχθές τι σήμα έβαλες. Πού να θυμάσαι τώρα. Σήμερα τι σήμα έβαλες. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα πώς θα συνδύασε ο Γιώργης. Εχθές έβαλε το σήμα της εκπομπής, αυτό το κλασικό, το οποίο ξεκινάμε στις 5 η ώρα το πρωί. Ναι. Σήμερα μου λέει με σήμα θα πάμε. Του λέω με σήμα θα πάμε. Έβαλε το σήμα που ξεκινάμε 6-8 με τη Στεφανία. Το πάζε, αύριο θα βάλει του καλαμαράκι. Μ' αρέσει. Τον Ιωσήφ το ρώτησε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Τι κάνετε, πώς είστε,
1: καλώ ορίσατε.
0: Ανταμώνουμε και σήμερα. Και τι ωραία που είναι. Τι φοβερή μέρα έξω.
1: Εξαιρετική μέρα. Ναι. Είναι ο Σπύρος Παπαδάκης που κάνει αυτές τις παραγγελίες. Μετά τις χρεώνει στο Γιώργο Νταβαρίνο. Αλλά προσέξτε, θέλει να μας αποδείξει ότι είναι πολύ μικρός.
0: Εννοείται.
1: Ότι λες και δεν ξέρουμε εμείς ότι έκλεισε τα 32. Θέλει να λέμε 28 παρόλα αυτά.
0: Ναι, ακόμα δεν έχω φτάσει στην τρίτη δεκαετία τη. Άμα το πάμε. Λίγο ακόμα, λίγη προσπάθεια θέλει και του χρόνου θα δίνω πανελλήνιες.
1: Η τρίτη είναι τα 28, θέλω να σου πω. Μετά είναι τέταρτη.
0: Α, οκ. Καλά. Εντάξει.
1: Ξεχασμένες τις έχει.
0: Whatever. Κυρία Μαριτίνα Ζαφυριάδου, λοιπόν, είναι εδώ κοντά μας.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Είναι ο Γιώργος Νταβαρίνος που φροντίζει για αυτή την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα αυτιά σας. Και είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Εκεί θα τη συναντήσετε.
0: Και βεβαίως, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Πρώτα απ' όλα να μας πείτε τους προβληματισμούς μας, θα σας τους πούμε εμείς. Τους δικούς σας προβληματισμούς.
1: Ότι θα γλιτώνατε.
0: Όχι σιγά. Λοιπόν, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε πώς περνάτε εκεί έξω, να μας πείτε ότι δεν κάνετε barbecue. Είναι πάρα πολύ βασικό. Είπαμε στο φούρνο.
1: Και κυρίως να μας πείτε τον παλμό των χωριών, των νησιών όπου βρίσκεστε και κάνετε διακοπές και έτσι που και που βάζετε να ακούσετε και λίγο Real FM να ενημερωθείτε.
0: Όχι που και που, συνέχεια καλέ. Όχι τέτοιο. Λοιπόν, πήρατε γερή δόση από Παπαγιάννη, πήρανε γερή δόση και από ελληνικά τραγούδια. Τώρα εμείς θα το πάμε ένα επίπεδο, σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Have a nice day, έλεγε ο τύπος αυτός, ο οποίος είδες. Είδες πώς φαίνεται το γύρα σε κάποιους ανθρώπους. Ενώ εμείς είμαστε.
1: Άκου τώρα, ναι.
0: Είμαστε σε διαφορετική, ας πούμε, έτσι, κατάσταση. Σε διαφορετική φάση.
1: Δεν έχουμε ξεπεράσει το γύρα, το έχουμε αφήσει πίσω μας.
0: Δεν ξέρω τι έχουμε ξεπεράσει ή όχι, αλλά πρόσεχε. Γιάκου λίγο, γιάκου.

0: Ακούς φωνάρα.
1: Κάτι έχω υπόψη.
0: Ακούς, δηλαδή. Πηγαίνει πάνω κάτω δεξιά αριστερά στη σκηνή, γι' αυτό και βάλαμε το live. Γι' αυτό και βάλαμε και λέω. Ποιος θα μιλήσει τώρα για γύρα, ποιος. Αυτός ο τύπος που ακούγεται, για δώσε τα βάρη, ναι. Λέγεται Mick Jagger.
1: Όχι, βρέμε.
0: Ναι, μα την Παναγία σας λέω, το έχω αποκλειστικό. Λέγεται Mick Jagger. Είναι Άγγλος μουσικός. Θα σας δώσω σήμερα πολλές ειδήσεις.
1: Νέα γενιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μέλος των Rolling Stones. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά τους Rolling Stones.
1: Πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει.
0: Σωστό και αυτό. Και σαν σήμερα, 26 Ιουλίου, γεννήθηκε το 1943. Ακούστε τον Τζόβενο να γουστάρουμε.

0: Έχετε καταλάβει πλέον με ποιες ηλικίες συγκρινόμαστε για να νιώθουμε ωραία. Της Αγίας Παρασκευής σήμερα, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, με υπέροχα πανηγύρια, παιδιά, σε όλη την Ελλάδα. Είναι η αυλαία. Σήμερα ξεκινάνε, χθες μάλλον ξεκινήσανε τα πανηγύρια, τα καλοκαιρινά, αυτά που ενώνουν τον κόσμο στα νησιά, στα χωριά και σε μερικές πόλεις, σε κάποιες γειτονιές, και φτάνουν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Νομίζω κλείνουν πια του Αγίου Φανουρίου, 27 Αυγούστου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Παρασκευή, στη Βιβή, στον Παρασκευά, στον Μπάρι, στη Ζήλια και στον Ερμόλαο. Τους βρήκα όλους νομίζω που γιορτάζουν σήμερα. Ναι. Και όποιον άλλο γιορτάζει σε έτσι, προσωπικές επαιτίους, γενέθλιες, ημέρες κτλ. Σπυρό.
1: Επίτρεψέ μου να πω το εξής. Και να στείλω μια καλημέρα για τα χρόνια πολλά στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στους Μολάους Λακωνίας. Έχει Αγία Παρασκευή πάνω στο βουνό, εκεί στην Κουρκούλα. Θαυματουργεί η εκκλησία, πραγματικά. Εάν σας βγάλει ο δρόμος σας να πάτε να ανάψετε ένα κεράκι, πιστέψτε με, δεν θα το μετανιώσετε. Και σε πολλές γωνιές της Ελλάδας γενικότερα υπάρχουν τέτοιου είδους έτσι, εκκλησίες, που η κάθε μία από αυτές έχει και τη δική της ιστορία. Βρείτε την ιστορία της κάθε έτσι ελληνικής γωνίτσας και να τη σεβαστείτε και να της δώσετε τη δέουσα προσοχή. Πιστέψτε με, δεν θα σας κάνει κακό κάθε άλλο. Έχει πανηγύρι και στους Μολάους που έλεγες για την πανηγύρια. Εκεί στην κεντρική πλατεία γίνεται το Έλενα Δις. Κρίμα που δεν προλαβαίνουμε να πάμε. Πολύ κρίμα. Τι έλεγες πριν σε διακόψω για το χωριό μου, για το φοβερό χωριουδάκι μου?
0: Τίποτα, θα πήγαινα σε πολύ πιο πεζά πράγματα.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί έχουμε την τελευταία δημοσκόπηση, Βρεσπύρο. Την τελευταία δημοσκόπηση του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Είναι το γκάλοπ της ΜΑΡΚ που δημοσιεύεται σήμερα στην Κυριακάτικη Εφημερίδα στο πρώτο θέμα. Το τελευταίο πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Παιδιά, 14 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Διατηρεί την πρώτη θέση βέβαια στην εκτίμηση ψήφου. Μιλάω για εκτίμηση ψήφου, έτσι. Εκτίμηση, αυτό είναι και ένα νέο μοντέλο τώρα που χρειάζεται πολύ συζήτηση, σηκώνει αυτό το πράγμα. Φρέπει, γιατί δεν βλέπουμε πρόθεση και βλέπουμε εκτίμηση.
1: Θα σου πω, δεν είναι νέο μοντέλο η εκτίμηση ψήφου. Είναι νέο μοντέλο το να προτάσουν
0: το ότι
1: επικεντρωνόμαστε στην εκτίμηση ψήφου. Και αυτό όντως δεν. Οι παλιοί πάντως μας τα είχαν μάθει διαφορετικά.
0: Ακριβώς,
1: τα πράγματα.
0: Και δεν μας τα είχαν μάθει διαφορετικά, γιατί έχουμε κάτι με την εκτίμηση ψήφου. Προφανώς κάθε δημοσκόπος έχει τον τρόπο, τα μοντέλα και τα εργαλεία να κάνει τη δική του εκτίμηση. Απλά επειδή αυτά δεν είναι κοινά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, προτιμούσαμε πάντα εμείς οι κάπως λίγο πιο παλιοί, όχι ο Σπύρος που είναι νέος, εγώ, την πρόθεση ψήφου, που είναι η πιο άμεση απάντηση. Είναι αυτό στο οποίο απαντάνε οι ερωτώμενοι κάθε φορά.
1: Και είναι πάρα πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή τους αναποφάσεις τους να τους τοποθετούμε, εκτίμηση καθαρά δημοσιογραφική, να τους τοποθετούμε στο ένα ή στο άλλο κόμμα. Εάν λοιπόν οι εκλογές γίνουν ακριβώς όπως το λέει το τελευταίο χρονικό διάστημα, το λέει συνέχεια μάλλον ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, την άνοιξη του 2027, το μήκος του χρόνου μέχρι την άνοιξη του 2027 είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μπορέσεις να τοποθετήσεις τους αναποφάσεις τους στο ένα, στο άλλο κόμμα, ειδικά όταν από το 2023 μέχρι το 2024 χάθηκαν στο δρόμο 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι.
0: Φυσικά,
1: αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Αν ήταν να τους τοποθετήσουμε, θα απαντούσαν οι ίδιοι ένα κόμμα. Επίσης, ακόμη δεν ξέρουμε πόσα και ποια κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Θεωρούμε, για παράδειγμα, βέβαιο πια από τις διαρροές, από τις πληροφορίες που έχουμε, ότι θα έχουμε ένα ακόμη κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Πέραν αυτού, όταν κάποιος άνθρωπος απαντά, φέρεται ως αναποφάσιστο σε μια συνέντευξη από δημοσκόπο, το κάνει για κάποιο λόγο. Πιθανότατα δεν έχει αποφασίσει. Είναι μεταξύ δύο, είναι μεταξύ τριών. Εδώ έχουμε δει και πάρα πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, να πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο παλιά ήταν. Δεν μας περνούσε από το μυαλό καν. Τώρα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Όντως. Και το μεγάλο πονοκέφαλος του Μεγάλου Μαξίμου στο ενδεχόμενο κόμματος του Αντώνη Σαμαρά είναι ότι είναι ανάχωμα ο Αντώνης Σαμαράς σε αυτούς τους δεξιούς ψηφοφόρους, στους γαλάζιους ψηφοφόρους που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, αλλά σε ευρωεκλογές του 2024 δεν πήγαν να ψηφίσουν, διότι είναι οι πληγωμένοι, οι θλιμμένοι, αυτοί οι οποίοι έχουν εκνευριστεί με την ατζέντα την οποία προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις ευρωεκλογές του 2024. Και αναφέρομαι βεβαίως και στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, Ιταλιών. Προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη αντίδραση από την πλευρά συγκεκριμένων ψηφοφόρων, αλλά αυτό είναι ο καθένας όπως το έχει στο μυαλό του. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς αποτελεί ένα ανάγχωμα και αυτό το ανάγχωμα με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο προσπαθούν να σπάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Το αν θα το καταφέρουν ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι δημοσκοπήσεις πάντως δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά αυτοδυναμίας.
0: Επειδή δεν έχουμε κανένα σκοπό, Κυριακάτικα πρωί-πρωί, τέλος Ιουλίου, να σας πρίξουμε με αριθμούς και ποσοστά, να σας πούμε απλά ότι και αυτή η δημοσκόπηση δίνει 9 κομματική βουλή. Αυτό απομακρύνει πάρα πολύ το ενδεχόμενο κάθε αυτοδυναμία στην οποία αναφερόταν τώρα ο Σπύρος. Θα πρέπει να αρχίσουμε να συμφιλειωνόμαστε με την υποψία μιας κυβέρνησης συνεργασίας, εκτός πια και αν πάμε σε επαναληπτικές και κόντρα επαναληπτικές εκλογές και περάσουμε μία χρονιά ζάχαρη εμείς οι πολιτικοί συντάκτες. Λοιπόν,
1: γεγονός. Θα περάσουμε όμορφα, πολύ όμορφα.
0: Ότι θα αλλάξει το κλίμα, φεύγουμε από τις δημοσκοπήσεις. Τι έχουμε, Σπύρο? Έχουμε μια κυριακάτικη ανάρτηση ακόμη του Πρωθυπουργού, σωστά?
1: Πάμε. Είναι δυνατόν την κυριακάτικη? Μας έχει συνηθίσει πλέον ο κ. Μητσοτάκης.
0: Φυσικά, αφού πλέον την περιμένουμε, νομίζω, ναι. Και εμείς. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Επιπλέον μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στο ντίζελ για ολόκληρο τον Αύγουστο. Ναι. Σε αυτό το μέτρο αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης. Για ευνόητους λόγους συνεχίζεται η πολεμική δραστηριότητα εκεί κάτω στο Ιράν. Δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Αυτό έχει αντίκτυπο στη διεθνή οικονομία, σίγουρα στα καύσιμα και σε πολλά άλλα προϊόντα βεβαίως, γιατί τα καύσιμα, όπως καταλαβαίνετε, ανεβάζουν και το μεταφορικό κόστος, οπότε όλο αυτό κάποια στιγμή καταλήγει στον πολίτη. Επικεντρώνεται λοιπόν σε αυτό, όχι μόνο σε αυτό, βεβαίως αναφέρεται στον Ε65, σε άλλα έργα της κυβέρνησης του, λογικού.
1: Είναι στο πλαίσιο της, πώς να το πούμε, της καμπάνιας «Το είπαμε, το κάναμε». Και ναι. Ο Ε65.
0: Αυτό που μας έλεγε ο κύριος Καραγκούνης χθες, ότι εμείς ό,τι υποσχεθήκαμε το φέρουμε εις πέρας και αυτό θα γίνεται μέχρι το τέλος της τετραετίας. Κάπου εκεί ολοκληρώνεται και το επιχείρημα περί εκλογών την άνοιξη. Τώρα όσο πηγαίνει το πάνε και πιο μακριά, για Μάιο ακούω. Βέβαια εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά.
1: Καλά, έχουν ακουστεί και σενάρια ότι λόγω της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μπορεί να πάει και Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, έχει το δικαίωμα του δεκαημέρου και όλα τα σχετικά. Απλά τα ακούω αυτά τα σενάρια ότι είναι πάρα πολύ τραβηγμένα και είναι ίσως περισσότερο για να θολώσουν τα νερά.
0: Το ίδιο επιχείρημα, βρε Σπύρο, δεν ήταν 27 Σεπτέμβρη?
1: Όλα τα επιχειρήματα έχουν την ίδια βάση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά κοίταξε, εάν ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ βασικό, θα μπορούσαμε, έχουμε ολόκληρη λίστα επιχειρημάτων που θα μπορούσε δημόσια να επικαλεστεί ένας πρωθυπουργός στην προκειμένη περίπτωση. Εντάξει, δεν είναι αυτό, είναι παρεμβολές. Λοιπόν, θα μπορούσε είναι τα καινούργια συστήματα αυτά και εγώ πάντα έτσι την πατάω. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση τι έλεγα? Έλεγα το εξής, ότι υπάρχουν πολλά επιχειρήματα, ολόκληρη λίστα επιχειρημάτων, τι θα μπορούσε να πει δημόσια ένας πρωθυπουργός και στην προκειμένη περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Την ώρα που ο πρωθυπουργός της χώρας πηγαίνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και του ζητά πρόωρες εκλογές και του ανακοινώνει τις πρόωρες εκλογές, πρέπει να υπάρχει και ένα αφήγημα βάσει συντάγματος.
0: Εθνικό θέμα.
1: Δηλαδή, πάμε σε πρόωρες εκλογές διότι τι? Μας επηρεάζει ο πόλεμος.
0: Βέβαια, έχουμε ακούσει εθνικά
1: οικονομία.
0: Θέματα. Οικονομία.
1: Πιο συγκεκριμένα.
0: Δεν έχει συγκεκριμένα. Και είναι εθνικό θέμα η οικονομία.
1: Εθνικό θέμα η οικονομία, αλλά τι? Πρέπει να αλλάξουμε το μείγμα της οικονομικής πολιτικής. Δηλαδή, ας πούμε.
0: Γιατί το αλλάζετε, δηλαδή, ότι.
1: Άρα, αποτύχατε.
0: Άκου τώρα.
1: Άρα, πηγαίνετε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και λέτε, α, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Απέτυχα. Άρα πρέπει να πάω σε εκλογές διότι θέλω να πει λαϊκή εντολή για να αλλάξω το μείγμα της οικονομικής πολιτικής.
0: Και να πετύχω.
1: Και να πετύχω 7 χρόνια.
0: Κοίτα.
1: Άρα αποδυναμώνει.
0: Εδώ σου λέει η ακρίβεια τέτοιο... είναι.
1: Η ακρίβεια,
0: είναι,
1: ναι.
0: Πώς το λένε, είναι εισαγόμενο φαινόμενο.
1: Ναι. Και σου λέει...
0: είναι ο πόλεμος που επηρεάζει τώρα, γιατί με βάζει σε μένα να υπερασπίζω.
1: Μα όχι, μισό λεπτό. Σου λέει όμως ότι την παλεύω. Είναι δύσκολο, δύσκολη εξίσωση, αλλά την παλεύω.
0: Τουλάχιστον
1: προσπαθώ.
0: Είναι θωρακισμένη.
1: Ναι, έχουμε θωρακίσει την ελληνική οικονομία. Γι' αυτό το λόγο, παραδείγματος χάρη, δεν μειώνουμε ή δεν καταργούμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γι' αυτό το λόγο δεν μειώνουμε ΦΠΑ και πάει λέγοντας. Εμάς μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη και γι' αυτό το λόγο αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό και αυξάνοντας τον κατώτατο μισθό παρασύρει προς τα πάνω και όλα τα επιδόματα και όλα τα σχετικά. Δηλαδή αυτό πλέον δεν θα ισχύει αν πας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και πεις ότι πρέπει να αλλάξω το μείγμα της οικονομικής πολιτικής. Άρα απέτυχες.
0: Θα τον ντύσεις, βρε Σπύρο μου, θα πεις τώρα ο πόλεμος εντάθηκε, η κρίση μεταφέρεται, πρέπει να στηρίξω κάπως, δηλαδή εγώ όλα πια.
1: Ναι, αχ, Παναγία μου, πραγματικά. Τώρα έτσι αυτό δηλαδή, μία ανατριχύλα να ξέρεις μου ήρθε.
0: Τα χρεώνω εγώ αυτά, για να ξέρεις, ως πολιτικές συμβουλές.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Δεν φταίει και το air condition,
0: λοιπόν,
1: ακόμα έχει ζέστη.
0: Άκου Σπύρο τώρα τι γίνεται. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία των μακρόβιων οικοσυστημάτων. Αυτό το έχει αποφασίσει έτσι ο ΙΕΣ σε μια συνεργασία με την UNESCO. Μήπως σου λέει κάτι, γιατί πάσα δίνω πάσα.
1: Όλυμπος.
0: Ιστορική απόφαση, αλήθεια. Πολύ ευχάριστη, πολύ ευχάριστη. Ιστορική απόφαση της UNESCO.
1: Επιτέλους, εντάξει, η κατοικία των θεών βρίσκει.
0: Μου έλεγε ότι έχει σπίτι στον Όλυμπο.
1: Ποιος?
0: Επειδή είπε η κατοικία των Θεών.
1: Ακούω και ο Σπύρος.
0: Λοιπόν, ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αυτό έγινε ομόφωνα. Θεωρείται φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικονομικής αξίας και αυτό πια είναι παγκόσμιο. Για όλη την ανθρωπότητα. Είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από εδώ και στο εξής. Είναι μια διεθνής αναγνώριση της μοναδικής έτσι, φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού αυτού ελληνικού βουνού, όπου κατοικούσαν οι θεοί.
1: Οι 12 θεοί του Ολύμπου και οι υπόλοιποι.
0: Και ο Σπύρος Παπαδάκης.
1: Πάρα πολύ, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο τόπος των αθανάτων, έτσι τον έχει περιγράψει ο Όμηρος. Ο Όμηρος, η ωραία Ελένη, όπως την έχει περιγράψει.
0: Θα μάθει τώρα αυτά όλα να έχουμε νέο κύκλο.
1: Ναι. Μην μας τον κάνει μόνο τέτοιο Κινέζο τον Δία. Θα στεναχωρηθούμε ιδιαίτερα γιατί τα έχουμε όλοι κάνει ένα τουρδουμπούκι. Ασφαλώς και έχουν κεραυνούς. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακροατής έστελνε τις προηγούμενες μέρες. Μου έστελνε, είχε φτιάξει με AI, λέει ο Νόλαν καινούρια ταινία. Κολοκοτρώνης. Ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής, ξέρεις? Ο Will Smith. Ο νέγρος του Μοριά, ένα πράγμα. Λοιπόν, φανταστείτε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Στο μεταξύ, αν πεις και μία κουβέντα παραπάνω, θα πλακώσουν όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρεις, αυτοί οι ευαισθητούλιδες, α, δεν ντρέπεστε λίγο, τι ρατσισμός είναι αυτός. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι καθόλου ρατσισμός. Αλλά κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα αφήνουμε αναλύοντας το χρόνο. Παραδείγματος χάρη, φαντάζεσαι να έρθει ένας σκηνοθέτης, ο Λάνθιμος παραδείγματος χάρη, και να πει: κάνω μία ταινία. Την ιστορία, μία βιογραφική ταινία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Και να είναι πρωταγωνιστής παραδείγματος χάρη ο Μπραντ Πιτ.
0: I have a dream.
1: Να βγαίνει ο Μπραντ Πιτ, I have a dream, ένα πράγμα. Κάποια πράγματα έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει λίγο να τα κρατήσουμε ακριβώς εκεί που πρέπει και εκεί που τους αρμόζει.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ επειδή είμαι παγκοσμίως γνωστή ως άτεχνη, αφήνω τους άνθρωπους της τέχνης να εκφραστούν γιατί όταν τα καταφέρεις.
1: Μα είναι τέχνη αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Φαντάζεσαι, ας πούμε, να έρθει κάποιος και να πει: εκεί στην Ελλάδα είναι φοβερή και τρομερή η ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Εντάξει, εδώ ξέρω και πες.
1: Εδώ τώρα να δεις. Του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αμέσως μετά τη Χούντα και οι κόντρες του στη Βουλή και όλα τα σχετικά. Και να είναι πρωταγωνιστές, ας πούμε, τον Ανδρέα Παπανδρέου να τον κάνει ο Μόργαν Φρίμαν. Δεν θα είναι φοβερό?
0: Το έβλεπε ως πρόκληση αυτό, Ανδρέας. Απλά προσπαθώ από την ώρα που το είπες να σκεφτώ ποιος θα έκανε τη Δήμητρα.
1: Τη Δήμητρα? Η Χάλι Μπέρι.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Και για φαντάσου το έτσι με το αγέροχο ύφος ο Μόργαν Φρίμαν να βγαίνει από το αεροπλάνο και να κάνει το νεύμα.
0: Εμένα δεν με χαλάει έτσι όπως το λες. Δεν με χαλάει καθόλου.
1: Καθόλου. Αλλά για φαντάσου σε 50, 60, 70, σε 100 χρόνια, ρε παιδί μου, που θα έρθει ο ιστορικός του μέλλοντος και θα τραβάει τα μαλλιά του και θα λέει: τώρα ο Ανδρέας Παπανδρέου τι ήτανε, Λευκούλης ή Μαυρούλης? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις τι απομεινάρια θα αφήσει.
0: Κοίτα,
1: ο χρόνος
0: τον Ανδρέα Παπανδρέου έχουν προσπαθήσει να τον μιμηθούν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Που γιατί όχι. ακούω.
1: Τώρα, συγγνώμη, τι δουλειά έχει ο Αλέξης Τσίπρας?
0: Εγώ δεν είπα τίποτα για τον κύριο Τσίπρα. Επειδή δεν είναι και ο μόνος άλλωστε που έχει προσπαθήσει.
1: Όχι, όχι. Αλλά αυτή η φωτογραφία με το τέτοιο, με το πρόσφατο. Εσύ τι time out κάνεις? Εσύ έχεις γίνει χειρότερος από τον Μπαρτζόκα.
0: Time out τώρα. Σαν το Ξανθό είναι. Ποιο Μπαρτζόκα? Ο Μπαρτζόκας μπροστά του ο Χριάννα που είμαι άνθρωπος. Τι λέει, ένα time out ζητάει που και πού δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, το ζητάει με τον τρόπο που το ζητούσε ο Ιωαννίδης πιο συχνά όμως. Λοιπόν, γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός με τα μηνυματάκια σας. Μόλις επιστρέψουμε, εκτός ότι θα έχουμε μια πολιτική συζητησούλα με τον Νίκο Ρωμανό, ένας εκ των εξαπορήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπας και μπορέσουμε να μάθουμε μήπως μας ανακοινώσει ο κύριος Ρωμανός στην ημερομηνία των εκλογών.
0: Εντάξει, δεν θα έπαιζα στοίχημα το μισθό μου, πάντως.
1: Ούτε, όχι, τρελή και το μισθό. Κάνω δεκαρικάκι ή κάνω καφέ, ρε παιδιά. Καφέ, ξέρετε, από.
0: Πάμε, θα μας διώξει τα βαρύνος, πάμε.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
8: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνο στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Το κράτος θα καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τον 21χρονο ύποπτο της αιματηρής επίθεσης στο Βερολίνο, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 14 άτομα τραυματίστηκαν, αναζητούν οι γερμανικές αρχές. Περισσότερα στο real.gr.

0: Έξαλλος ο Νταβαρίνος.
1: Ναι, μα είναι δυνατόν.
0: Σαμποτάρεις και τον Νταβαρίνο.
1: Εγώ ούτε καν. Αυτό ήταν MC Hammer. Το είναι από MC Hammer. Πάλι αποκαλύπτω την ηλικία μου.
0: Αυτό πήγα.
1: Ναι,
0: και για τη δική σου δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ναι. MC Hammer και Ice MC. Και Vanilla Ice. Θυμάσαι το Vanilla Ice? Εγώ δεν τον θυμάμαι, δεν τον είχα ζήσει. Η κόρη, μου, η μεγάλη στα social media μου έχει αυτό. Simply the best, γράφει ο Real Blogger. Εύχα. Α, έχει στείλει και δεύτερο. Μάλλον. Α, Simply the best, θέλει παραγγελιά ο Real Blogger. Και το εύχη σημαίνει ευχαριστώ. Ξέχασα να σας πω καλημέρα από το εξωτικό μπαλκονίσι. Πολύ μ' αρέσεις, ρε Real Blogger. Στο μπαλκονίσι.
0: Το αγαπημένο μας νησί και εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι, και εμάς, και εμάς. Απλά από τη μία πλευρά του σπιτιού είναι βεραντονίσι. Είναι μπαλκονίσι από τη μία, βεραντονίσι από την άλλη.
0: Α, εσύ έχεις. Αλλά
1: ναι, καθόμαστε στο μπαλκονίσι όμως, γιατί είναι πιο σκιερό το τέτοιο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να περνάς όμορφα, Real Blogger. Εάν θέλεις πάντως, διότι εμείς ανοίξαμε μπουφέ σήμερα, ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν, ανοίξαμε πραγματικά μπουφέ. Τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, τι άλλο έχει πράγμα. Μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με κρέμα. Δεν βρήκα μπουγάτσα με κοινόα. Γιώργη, το ρώτησα, τους έδωσα και ιδέα. Λέω, μήπως προλαβαίνετε κάτι, μπουγάτσα με κοινόα, κάτι από εδώ από εκεί.
0: Εμείς με το Σπύρο έχουμε αποδείξει ότι τα κορμιά χτίζονται κατόπιν επενδύσεων.
1: Ασφαλώς είναι.
0: Δεν είναι τυχαίο τίποτα σε αυτή τη ζωή. Ασφαλώς. Και δεν έχουμε και κανένα σκοπό να το αλλάξουμε αυτό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Χαρά.
1: Και δεν είμαστε τσιγκούνιδες.
0: Άντε καλά.
1: Σε αυτή την επένδυση την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Η ζωή είναι μικρή.
1: Κάποια στιγμή θα το πάρουμε σε μπόι. Βέβαια να σας
0: εγώ θα γίνω 2.30 τότε.
1: Βεβαίως η Μαριτίνα, εντάξει. Υπερβάλλει τα μάλα όσον αφορά στη δική της την κορμοστασιά. Έτσι είπαμε.
0: Όπως θα λέει.
1: Εδώ έχουμε και υποψήφιους που θέλουν να κουβαλάνε βαλίτσες, κυρία Ζαφυρίαδου.
0: Αυτό που από χθες μου κάνεις προξενιά δεν θα πάει πολύ καλά.
1: Γιατί ρε παιδί μου? Είναι.
0: Πάμε. Δεν φέρνεις τη Βασιλιάδου καθόλου. Είσαι ομορφάντρας. Πάμε.
1: Όχι. Αν ήμουν ομορφάντρας, μπορεί να είχα διατελέσει και υφυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να ήμουν και σε 2-3 γραφεία τύπου. Δεν λέω κάτι.
0: Με οντισιόν τους παίρνει.
1: Δεν το λέω εγώ. Το ρεπορτάζ έτσι βγαίνει. Πρέπει να είσαι ομορφάντρας. Αυτή. Ούτε κάνει ρεπορτάζ, κατά δημόσια δήλωση. Κινητή βιβλιοθήκη είσαι, βρε Σπύρο, γράφει ο Αβραάμ. Για τους Rolling Stones, ναι. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Μην νομίζεις, τα διαβάζω, κλεμμένα είναι. Καλή Κυριακή από Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Αγαπητοί φίλοι, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Νωρίς απόψε για ύπνο, έχουμε πρωινό ξύπνημα στις 5 αύριο. Μάλιστα. Τι έχετε να κάνετε αύριο το πρωί στις 5? Ασφαλώς να συνδεθείτε με τον Real FM. Εμείς θα είμαστε εδώ από τις 4, όπως συνηθίζουμε, και 5 η ώρα θα είμαστε στον αέρα. 5 με 8, παρακαλώ. Επιστρέφουμε σιγά σιγά σε εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Θα πάμε έτσι σίγουρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Τα υπόλοιπα θα τα μάθετε από την διοίκηση του Real FM. Τι άλλα μηνύματα έχουμε?
0: Λοιπόν, την καλημέρα.
1: Γίνεται τόσο πανικός που έχει μπλοκάρει το σύστημα.
0: Έχει γίνει χαμούλη. Στην καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στον Ντίσελντορφ, στον κύριο Παύλο. Είναι πάρα πολλά. Αλλά όταν βλέπω, ξέρετε, από τόσο μακριά, είναι σχεδόν συγκινητικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο Πάνος λέει καλημέρα. Καλά λέει. Δεν δίνεται, λέει, και καμία συμβουλή στους συναδέλφους σας που δεν ξεφεύγουν ούτε χιλιοστό από το κομματικό τους καθήκον. Αδερφέ μου, Πάνο, τι να σου πω. Εσύ κοίτα να ακούς Real FM 97,8. Διότι εδώ ακούγονται όλες οι φωνές. Και εδώ δίνουμε ρεπορτάζ. Εμείς έχουμε ένα μικρό κολληματάκι, αν θέλετε, με την αλήθεια, με την πραγματικότητα. Κάποιοι ενοχλούνται με την πραγματικότητα. Δηλαδή, λέμε παραδείγματος χάρη, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εδώ και πόσα, 7 χρόνια, μπροστά τη Νέα Δημοκρατία. Σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, το οποίο εναλλάσσεται δημοσκοπικά. Τη μία ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, έφτασε μέχρι και η κυρία Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερο κόμμα, έφτασε και η κυρία Καριστιανού να είναι δεύτερο κόμμα, τα θυμόμαστε όλα αυτά.
0: Τον περασμένο Μάρτιο, δεν είναι και μακριά.
1: Ακριβώς, τώρα έχει παγιωθεί δεύτερο κόμμα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, διότι είναι μία συνεχόμενη.

0: αναμενόμενη εικόνα αυτή των δημοσκοπήσεων, κάπως έτσι θα πορευτούμε και μέχρι, κάπως έτσι θα φτάσουμε και μέχρι τις εθνικές εκλογές. Έτσι, λοιπόν, κάποιοι λένε το εξής. Λέτε ψέματα. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Πείτε μας, ρε παιδιά, ποια είναι η πραγματικότητα. Έτσι, για να τη μάθουμε κι εμείς.
1: Εμείς δεν ξέρουμε κάτι άλλο από αυτό που δημοσιεύουν οι δημοσκοπήσεις. Τώρα το ρεπορτάζ του καθενός, είτε το γράφει και δεσμεύεται, είτε το κρατάει για τον εαυτό του μέχρι να καταλήξει ένα άλλο συμπέρασμα. Αλλά αυτό που σχολιάζουμε εδώ είναι τα δημοσιευμένα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Τα υπόλοιπα, εγώ είχα ένα φίλο που σε μια πρεσβεία έτρεχε μια δημοσκόπηση και έλεγε κάτι άλλο.
0: Θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Ρωμανό, να σας πούμε, τον στενό συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, οπότε ναι, σε διάκοψα, είδες το μυαλό μου εμένα τρέχει πιο
1: καλά. Δεν έλεγα και καμία σοφία. Έλεγα απλά ότι υπάρχουν πληροφορίες από όλα τα κόμματα και επειδή εγώ τυχαίνει να καλύπτω το χώρο του ΠΑΣΟΚ και εκεί λένε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ταβάνι και αυτό θα φανεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Παιδιά, όταν φανεί θα το πούμε, δεν θα το κρύψουμε, αλλά να φανεί πρώτα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ο κύριος Τσίπρας αδιαπραγμάτευτα στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη και σε κάποιες δημοσκοπήσεις και στη τέταρτη. Όταν αυτό θα αλλάξει και θα ξαναγίνει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ όπως υποστηρίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη, εδώ είμαστε, το μεταφέρουμε, δεν το κρύβουμε.

0: νέο έχω να σας πω τι βλέπω μπροστά μου. Παιδιά, εγώ φορώνομαι με αυτά τα πράγματα. Είμαι παντελώς αγύμναστη. Δεν έχω καμία σχέση με, με τη γυμναστική. Έκανα τελευταία φορά στην Τετάρτη Δημοτικού. Ουγγαρία-Ελλάδα τώρα, live, στον τελικό. Είναι thriller, παιδιά. Στο δεύτερο ημίχρονο του World Cup. Εάν σηκώσουν και αυτή την κούπα, είναι ήδη τεράστια επιτυχία που η εθνική ανδρών στο πόλο έχει φτάσει στον τελικό. Στο τελικό του παγκοσμίου. Τώρα, εάν το σηκώσει και αυτό. Τι να πω, ζούμε πολύ μεγάλες στιγμές με τα παιδιά του Πόλου τα τελευταία χρόνια, όντως, και τα κορίτσια και τα αγόρια. Είναι πολύ πολύ συγκινητική η προσπάθειά τους.
1: Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Θα διακόψουμε, θα κάνουμε την πρώτη ερωτησούλα. Μετά την πρώτη απάντηση του κυρίου Ρωμανού θα διακόψουμε για να πάμε σε διαφημισούλες και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 12 με τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή κύριε Ρωμανέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε με τα εύκολα. Να ξεκινήσουμε με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Σας δείχνει και πάλι πρώτους, με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά κύριε Ρωμανέ, νομίζω ότι το έχετε εντοπίσει κι εσείς πριν από εμάς, τους δημοσιογράφους, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Είσαστε πολύ μακριά από τα ποσοστά αυτοδυναμίας.
0: Και το στόχο σας, έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε, είμαστε καταρχάς μακριά από τις εκλογές, υπό την έννοια ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, άρα αυτή τη στιγμή μετράμε σε μία μη προεκλογική περίοδο και σίγουρα δεν έχει τα χαρακτηριστικά της εκλογικής περίοδου. Θυμίζω ότι σε αντίστοιχη εποχή, δηλαδή με αντίστοιχη απόσταση από τις προηγούμενες εκλογές, πάλι βρίσκαμε ποσοστά που ήταν πολύ μακριά από την αυτοδυναμία στις δημοσκοπήσεις. Και τελικά ήρθε ο χρόνος των εκλογών, έγινε η προεκλογική μας μάχη και καταφέραμε και πήραμε την αυτοδυναμία. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν και πολλά στοιχεία που διαφοροποιούν την τότε.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν είναι το ίδιο πολιτικό σκηνικό.
2: Προφανώς πολύ μεγαλύτερη φθορά, άλλο να πηγαίνεις για τρίτη θητεία, άλλο να πηγαίνεις για δεύτερη και ούτω καθεξής. Δεν το συζητάω.
1: Υπάρχουν και καινούργια κόμματα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα. Δεδομένου ότι στο ενδιάμεσο. Το μόνο πράγμα το οποίο βλέπαμε στην κεντροαριστερή πολυκατοικία ήταν ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, σιγά σιγά να αυτοδιαλύεται.
2: Ναι, βέβαια θεωρώ ότι αν δείτε τις δημοσκοπήσεις μετά τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα θα δείτε ότι σταθερά, με μικρή ταχύτητα αλλά σταθερά, αυξάνουμε τα ποσοστά μας.
0: Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε μαζί μου πως η δημοσκοπική εικόνα είναι πιθανό να αλλάξει αν έχουμε και ένα κόμμα Σαμαρά.
2: Προφανώς. Εκεί πάλι θα πρέπει να συζητήσουμε με νέα δεδομένα, χωρίς να θεωρώ βέβαια ότι ο κύριος Σαμαράς, παρότι προφανώς δεν με ευχαριστεί το ενδεχόμενο του να κάνει κόμμα, δεν λέω αυτό, αλλά από την άλλη νομίζω ότι η κριτική την οποία κάνει ειδικά στα εθνικά θέματα που είναι και απολύτως άδικη, είναι μια κριτική η οποία δεν απευθύνεται σε ψηφοφόρους αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας, υπό την έννοια ότι νομίζω ότι όλοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά στα εθνικά θέματα, βλέπουν ότι έχουμε ισχυροποιήσει τη θέση της χώρας όσο ποτέ. Άρα νομίζω ότι ειδικά σε αυτό το κομμάτι είναι εντελώς άδικη η κριτική και άρα προφανώς δεν θεωρώ ότι με αυτή τη ρητορική θα μπορέσει να ψαρέψει σημαντικό κομμάτι δικών μας ψηφοφόρων.
1: Εξαρτάται για ποιους ψηφοφόρους μιλάμε, του 23 ή του 24. Να βάλουμε σας παρακαλώ μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε και να μας δώσετε μία απάντηση σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρωμανέ. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
3: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι, συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας με τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργη Νταβαρίνο, ο οποίος είναι ο ηχολήπτης μας εδώ και ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Έχει κάνει και χρυσούς δίσκους, να ξέρετε.
6: Τώρα τα μάθαμε κι εμείς.
5: Ναι, ο κύριος Νταβαρίνος, θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται, κύριε Ρωμανέ, πραγματικά ένας χαμός από τα μηνύματα των ακροατών και των ακροατριών για πάρα πολλά πράγματα τα οποία αφορούν στην κυβέρνησή σας. Να κλείσουμε όμως λίγο το θέμα του κυρίου Σαμαρά, μιας και το ανοίξαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αντλεί, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στις δημοσκοπήσεις, ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές του 2024. Δεν αποτελεί όμως ανάγχωμα ο κύριος Σαμαράς στους γαλάζιους ψηφοφόρους του 2023 που το 2024 δεν προσήλθαν στις κάλπες για να ψηφίσουν. Και μιλάμε για γαλάζιους πληγωμένους, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε ψηφοφόρους.
7: Κοιτάξτε, εγώ θα επαναλάβω, χωρίς να κρυφτώ, ότι προφανώς δεν με χαροποιεί αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά επειδή ακριβώς είναι ενδεχόμενο, επειδή είναι υποθετική όλη αυτή η συζήτηση, δεν θα έμπαινα σε μια τέτοια υποθετική συζήτηση σε αυτή τη φάση. Θεωρώ ότι πρωτίστως ο κύριος Σαμαράς, αν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, θα είναι αρνητικό για τον ίδιο, υπό την έννοια ότι έχει στηριχθεί από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, τον έχει τιμήσει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο απλός νεοδημοκράτης, κάνοντας τον αρχηγό της παράταξης και πρωθυπουργό. Έχει υπάρξει ένας καλός πρωθυπουργός, άρα νομίζω ότι κυρίως αρνητικό για τον ίδιο θα είναι αν προχωρήσει
6: κύριε Ρωμανέ,
7: σε μια τέτοια κίνηση.
6: Επειδή λίγους μήνες πριν από τις εκλογές δεν μπορούμε παρά να κάνουμε προφανώς υποθετική συζήτηση, θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας το κόμμα Σαμαρά?
7: Κοιτάξτε, καταρχάς θα επαναλάβω ότι εμείς έχουμε τον απόλυτα εφικτό στόχο της αυτοδυναμίας μπροστά μας, άρα θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει καμία ανάγκη για καμία τέτοια συζήτηση περί συνεργασιών. Αλλά για να μην αποφύγω και το υποθετικό ερώτημα, πάλι το δεύτερο υποθετικό, που προϋποθέτει 2-3 υποθέσεις πριν φτάσουμε σε αυτό, το να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, το να γίνουν εκλογές, το να μην επιτευχθεί η αυτοδυναμία και το να πάμε πιθανόν σε δεύτερες που πάλι δεν θα επιτευχθεί και πιθανόν μετά να αναζητούν συνεργασίες.
6: Άρα αν δεν επιτευχθεί την πρώτη φορά θα πάμε σε δεύτερες. Και αν εκεί δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία θα πάμε σε συνεργασία.
7: Ξαναλέω, όλα αυτά είναι υποθετικά. Εμένα αν με ρωτάτε, εγώ θεωρώ ότι πάμε για μία κάλπη και πάμε για αυτοδυναμία. Αλλά επειδή με βάζετε αναγκαστικά σε μια υποθετική συζήτηση, αναγκάζομαι να βάλω στο τραπέζι όλα τα σενάρια. Η λογική δική μας, η θέση δική μας και η πρόθεση δική μας είναι να πάμε σε μια κάλπη, δεν υπάρχει λογική δεύτερης κάλπης για μας, και θεωρούμε ότι σε αυτή τη μία κάλπη θα είμαστε αυτοδύναμοι. Και είναι απόλυτα εφικτός αυτός ο στόχος.
5: Η επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω, πραγματικά θα ήθελα να είναι και αυτή υποθετική. Αλλά δεν είναι. Και έχει να κάνει με την ακρίβεια, έχει να κάνει με την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Δεν περνάνε εύκολα οι πολίτες, κύριε Ρωμανέ. Και δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας από το 2019, είναι ένα από τα θέματα τα οποία σας προβληματίζει, γιατί δεν έχετε καταφέρει να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια και βεβαίως όλες τις συνέπειες αυτού του θέματος?
7: Ξεκινάω από μια είδηση που αφορά στο πραγματικά πολύ σημαντικό πρόβλημα της ακρίβειας. Φαντάζομαι ότι μπορεί να το έχετε ήδη αναφέρει. Σήμερα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του την στήριξη με 10 επιπλέον λεπτά στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης, που έρχεται και προστιθέμενο με τα 5 λεπτά που είχαν ανακοινωθεί από χρηματοδοτούμενα τα δηληστήρια, φτάνουμε στα 15 λεπτά έκπτωση για το πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, μία ακόμα προσπάθεια, χειροπιαστή όμως προσπάθεια, που γίνεται για την καταπολέμηση της ακρίβειας, πολύ περισσότερο με την αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς.
5: Το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής και φαντάζομαι ότι από αύριο το πρωί στα ταμπλό των βενζινάδικων αυτή τη μείωση θα τη δούμε, κύριε Ρωμανέ, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, τώρα το αν την εξειδίκευση του από... έχω την εικόνα ότι είναι μέσα στο... ότι ισχύει για όλο τον Αύγουστο. Δεν μπορώ, δεν είμαι πρόεδρος.
5: Εντάξει,
7: να σας απαντήσω αν θα ισχύει από αύριο ή από 1η Αυγούστου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ανακοινωμένο, είναι μία ακόμα απόφαση, είναι, θεωρώ, μία ακόμα κίνηση στη σωστή κατεύθυνση. Και πολύ σωστά λέτε ότι άμεσα θα τη δούμε
5: στα πρατήρια, ακριβώς.
7: Άρα λοιπόν, γιατί το λέω? Γιατί όσο η αντιπολίτευση κυρίως υπογραμμίζει, επαναλαμβάνω, ένα πραγματικό πρόβλημα που δεν το υποτιμώ καθόλου, αλλά απλώς το υπογραμμίζει χωρίς να αντιπροτείνει όμως κάτι ρεαλιστικό, τόσο εμείς διαχειριζόμαστε αυτό το πρόβλημα, ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αλλά σίγουρα πανευρωπαϊκό, ένα πρόβλημα το οποίο αν λυνόταν θα βλέπαμε άλλες χώρες, αν λυνόταν εύκολα σίγουρα και με μαγικές λύσεις, αν μη τι άλλο, θα βλέπαμε άλλες χώρες της Ευρώπης να έχουν αποπληθωρισμό. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης με αποπληθωρισμό, όλες έχουν πληθωρισμό.
6: Βεβαίως, εμείς έχουμε μεγαλύτερους δείκτες στον πληθωρισμό από τις...
7: Εκεί υπάρχουν, μετά υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς, προφανώς. Δεν υπάρχουν θέματα που αφορούν την ελληνική αγορά που είναι παθογένειες δεκαετιών και προϋπήρχαν. Υπάρχει η διαφορά στα καύσιμα μεταξύ της κεντρικής Ευρώπης και περιφερειακών κρατών. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε αγορά, της αγοράς ενέργειας, της αγοράς καυσίμων και το καθεξής, που προφανώς προϋπήρχαν και που όμως και εκεί, αν το συζητήσουμε, θα δείτε ότι έχουν γίνει πολλά βήματα ώστε να αλλάξουν, να εξυγιανθούν πολλά κομμάτια αυτών των αγορών, και ούτε εκεί έχουν στηριχθεί αυτά τα βήματα από την αντιπολίτευση, ούτε έχουμε ακούσει αντιπροτάσεις για το πώς θα λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι έχουμε σπάσει ρεκόρ ελέγχων και προστήμων, δεν έχω ακούσει από την αντιπολίτευση να το αποδέχεται ως κάτι θετικό μέχρι τώρα. Το γεγονός ότι έχουν ενισχυθεί όλες οι ανεξάρτητες αρχές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, και χρηματοδοτικά και με εργαλεία εξυγχρονισμένα, AI και ούτω καθεξής.
6: Κύριε Ρωμανέ, πόσα είναι τα χρήματα που έχετε εισπράξει από τα πρόστιμα από αυτούς τους ελέγχους?
7: Είναι κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια, τα οποία έχουν πάει προς εισπράξη. Προφανώς υπάρχει μία διαδικασία. Μπορεί να λέω και λιγότερα πόσα είναι πραγματικά, αλλά κάθε εβδομάδα έχουμε νέα τέτοια πρόστιμα, νέα τέτοια ποσά που πάνε προς σύσπραξη βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, γιατί καταλαβαίνετε ότι και ο αντιβαλλόμενος έχει τα δικά του δικαιώματα νομικά και ούτω καθεξής. Προφανώς με βάση τους κανόνες του κράτους δικαίου γίνονται όλα αυτά, αλλά γίνονται και γίνονται πρώτη φορά και γίνονται από μια κυβέρνηση που είναι η πρώτη που φορολόγησε τα υπερέσοδα των δηληστηρίων, που τώρα ανάγκασε ή εν πάση περιπτώσει συμφώνησε με τα δηληστήρια να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να χρηματοδοτήσουν τις εκτόσεις τις οποίες αναφέρθηκα πριν, που φορολόγησε επίσης τα υπερέσοδα των εταιριών ενέργειας και τα βλέπαμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας το προηγούμενο διάστημα να επιστρέφουν στους πολίτες και να στηρίζουν τα νοικοκυριά. Και επίσης προχώρησε η πρώτη κυβέρνηση που προχώρησε στο να βάλει όρους και κανόνες στις υπερβολικές χρεώσεις των τραπεζών. Λοιπόν, όλα αυτά τα έκανε αυτή η κυβέρνηση που κάποιοι έχουν το θράσος να την κατηγορούν ότι είναι με τους λίγους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μιλάμε τώρα για κόμματα τα οποία παλεύουν για το 4 ή το 8% όταν εμείς σταθερά είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη αυτής της χώρας. Άρα λοιπόν, καλή η κριτική, καλό το να υπογραμμίζουμε ένα πρόβλημα. Αυτό που λείπει όμως είναι οι αντιπροτάσεις. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε προτάσεις, τις υλοποιούμε, κρινόμαστε για αυτές και καλώς κρινόμαστε αυστηρά. Αλλά δεν βλέπω κανέναν να έχει κάποια αντιπρόταση που να έρθει κοστολογημένα και με στοιχεία να μας πει ότι δουλεύει καλύτερα από αυτά που κάνουμε.
5: Μάλιστα. 4 και 8%. Καταλάβαμε και για ποια κόμματα μιλάτε. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Καλή Κυριακή.
7: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
5: Ήταν ο κύριος Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού και πρώην εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, διότι ο κύριος Ρωμανός όλα τα χρόνια βρίσκεται μέσα στον επικοινωνιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, οπότε έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα ο λόγος του. Αυτά. Κυρία Σόφη Μαραγκίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Κυριακή στους καλούς μας φίλους Μαριτίνα, Σπύρο, Γεωργή, Ειρήνη και Χρύσα. Γιατί είναι και η Χρύσα η Κλησιώτη, η οποία τώρα, 12 Νταν, Δελτία Ειδήσεων.
6: Δελτία, τίτλους.
5: Δεν τα συζητάμε όλα αυτά. Και τι και αν εργαζόμαστε, αρκεί που έχουμε συντροφιά μας ωραίους ανθρώπους. Σόφη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στερόγραφος Σπύρο μου, σε αγαπάει η διεύθυνση. Όλα αξιόλογες κυρίες έχεις στο πλάι σου. Παράπονο δεν έχω, πρέπει να σου πω.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Δεν έχω κανένα παράπονο.
6: Τουλάχιστον δεν είμαστε μόνοι που δουλεύουμε, αλλά τουλάχιστον κάπως να φτιάχνουμε την αγορά της εργασίας σας. Πολύ, πολύ μας ευχαριστεί. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
5: Προσπαθώ να διαβάσω. Εντάξει. Η κυρία Βασιλική. Θέλω, λέει, να καλέσετε τον κύριο Σαλμάδη, ότι εγώ δεν ξεχνώ τι έγινε το όταν εμείς υποφέραμε με τις περικοπές. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα, την Πέμπτη έχω την εντύπωση, θα σας έχω τον κύριο Σαλμά. Είχαμε χθες μια τηλεφωνική επικοινωνία για διάφορα πραγματάκια και νομίζω προς Πέμπτη μεριά, απλά λίγο πιο πρωινή θα είμαστε, να ξέρετε, με τον κύριο Σαλμά για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Και στέλνει και ένα κοφίνι, μια φωτογραφία με ένα κοφίνι γεμάτο βασιλικά σίκα. Έχεις φάει βασιλικά σίκα αυτό το μυζό.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
10: Πάρε Στρώμα.
9: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
10: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
9: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
11: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
12: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
13: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
14: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 4 20 5 62.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

μερικές φορές τα ψέματα δεν τα σταματάει αυτό που τα λέει, αλλά αυτός που τα ακούει λέει. Lies. Με αυτό ξεκίνησα σήμερα, καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες αλλά και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Ταξιδεύουμε με καινούργια, με παλιότερα, ονειρευόμαστε και ταυτόχρονα κάνουμε διακοπές, κάποιοι τουλάχιστον. Καλές διακοπές στα μέρη μας. Αν βρίσκεστε αυτό το χρονικό διάστημα, να περάσετε καλά, εύχομαι. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

αυτές τις ημέρες θα διαβάσετε στα site ότι καταργούνται τον επόμενο μήνα οι εξάδες με τα πλαστικά μπουκάλια στα σούπερ μάρκετ. Όμως τις περισσότερες φορές οι τίτλοι είναι για να εντυπωσιάζουν και να τραβούν εσένα για να πάνε να το διαβάσεις αυτό και να φανεί ότι έχει κίνηση το site. Στην πραγματικότητα καταργούνται, λέει, αυτά τα νάιλον που βρίσκονται γύρω-γύρω από την εξάδα. Οι εξάδες εμφιαλωμένου νερού ή αναψυκτικών δεν εξαφανίζονται από τα ράφια του σούπερ μάρκετ, απλά αλλάζει ο τρόπος που θα συσκευάζονται. Ήδη κάποια προϊόντα έχουν βάλει απ' έξω χαρτόνια ή χαρτιά αντί για νάιλον. Το θέμα είναι να μην πέφτουν πυρηνικά όπλα, να μην χρησιμοποιούμε όπλα και γενικά πυρηνικά. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Δεν έχει κανένα νόημα να μιλάς για πλαστικά καλαμάκια και γενικότερα για πλαστικά όταν γίνεται ο χαμός με τους πολέμους και όχι μόνο.

είτε για να τα νοικιάσεις είτε για να τα αγοράσεις. Δεν έχουμε μόνο στη χώρα μας, έχουμε σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και γι' αυτό πολλές φορές οι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα και οι τιμές που έχουμε τους φαίνονται πάρα πολύ χαμηλές, και γι' αυτό και δίνουν και κάτι περισσότερο. Εδώ διαβάζω για το Παρίσι τώρα ότι ο Δήμος στο Παρίσι διπλασίασε το φόρο στις καινές κατοικίες για να μπουν στην αγορά 20.000 ακίνητα. Η γαλλική πρωτεύουσα μετράει 150.000 καινές κατοικίες, δηλαδή το 9% του συνόλου των κατοίκων της. Ναι, εντάξει, καλά είναι όλα αυτά. Τα διαβάζω και τα ακούω, αλλά η ελευθερία πού πάει? Άμα είναι δικό σου το σπίτι, το κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι θα έπρεπε.

φαίνεται άλλωστε και από τις θέσεις που βρίσκονται τα τραγούδια του στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν ήταν αυτό το μπαμ που ίσως να περίμενες αυτά τα χρόνια που περίμενες από την προηγούμενη του δουλειά μέχρι και τώρα που βγήκε αυτή η δουλειά φέτος. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Με βρίσκεις εκεί, επικοινωνούμε, μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Μαρίνα Hotel. Μόξι, rooftop bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
4: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακευτών.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Καλές διακοπές όσους κάνουν τώρα διακοπές στα μέρη μας. Μια χαρά εποχή για διακοπές. Χαιρετισμούς και στη Μαρία Τσακνόγλου εκτός των άλλων. Όπως λες ότι ακούς φανατικά, να γράφεις και πιο συχνά. Θα σου έλεγα, Μαρία. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνετε εδώ. Καινούρια, παλιότερα. Όλα εδώ, ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε.

Διάβαζα εδώ ένα άρθρο και μου έκανε εντύπωση ότι στην σήμερον ημέρα στη χώρα μας παντρεύονται 54.000 ζευγάρια κάθε χρόνο. Είναι μεγάλο το νούμερο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν. Πάλι καλά που παντρεύονται οι άνθρωποι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Βέβαια η έρευνα εδώ δεν έγινε γι' αυτό, έγινε για να δούνε πόσους τόνους ρύζι πετάμε το χρόνο στους γάμους, στους ελληνικούς γάμους, και ναι, είναι γύρω στους 200 τόνους ρύζι το χρόνο πετιέται στους γάμους. Δεν ξέρω πώς έχει υπολογιστεί αυτό, αλλά έτσι γράφουν εδώ τα δημοσιεύματα. Συνήθως στο γάμο τρως τόσο πολύ ρύζι, μέσα από τα ρούχα σου μπαίνει, χαμός γίνεται, βγάζεις από τα μαλλιά σου μετά από μέρες ακόμα ρύζι. Τόνοι ρύζι λοιπόν το χρόνο για τους γάμους που γίνονται στην Ελλάδα, και σε ανώτερα εγώ θα έλεγα να παντρεύεται ο κόσμος περισσότερο με τον παραδοσιακό τρόπο, και γενικότερα να γυρίσουμε λίγο στην παράδοση σε όλα τα πράγματα, μπας και σωθούμε.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα εδώ. Έρχονται οι διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις σε social media, γραφείς Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί τα λέμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Ευχαριστώ εδώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε και για τα καλά σας λόγια. Πάμε προς το διάλειμμα και επιστρέφω εδώ για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένος μαζί σου.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η τακτική κατανάλωση πικάντικων τροφών συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο και πνευμονικές παθήσεις, για τον ίδιο βέβαια που τρώει τα πικάντικα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους άλλους που βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή. Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, επιστροφή σε μουσική για άλλη μια ώρα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο.

οι Rolling Stones που στο καινούριο του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες τιμούν την Amy Winehouse και τραγουδάνε αυτό εδώ το τραγούδι. Η Amy Winehouse που έφυγε πριν από 15 χρόνια αυτές τις μέρες, 23 Ιουλίου του 2011.

Τι. Ένας ανερχόμενος, ανεξάρτητος ίντι καλλιτέχνης, τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός, ο οποίος έχει κερδίσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα το τελευταίο καιρό, κυρίως μέσα από το TikTok και το Instagram. Η μουσική του χαρακτηρίζεται ως indie pop. Και εμείς ακούσαμε Take Me There λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να το πω μια τελευταία φορά, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok με ψάχνεις με το όνομά μου, με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Διαφημίσεις έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Μέχρι τότε...

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να πέσεις κι εσύ. Την παραδείγμα.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr.

Διαβάζω εδώ κριτικές για την Οδύσσια που προβάλλεται αυτές τις μέρες. Έχουν δημοσιευτεί αρκετές κριτικές για την Οδύσσια και σε ελληνικά και σε ξένα site και εφημερίδες. Κάποιες από αυτές είναι θετικές, πολύ καλές, λέγοντας στο κοινό να πάει να δει την ταινία. Τρεις ώρες ταινία, θα σου γίνει ο κόλλος. Να. Υπάρχουν και αρνητικές όμως κριτικές, λέγοντας ότι το φιλμ είναι υπερβολικά ανάλαφρο, δίχως καλλιτεχνική ουσία, γεμάτο ανακρίβειες. Και αυτό που έχει σημασία και είναι λίγο περίεργο είναι ότι η Ελένη είναι αόρατη σε αυτές τις κριτικές. Δεν υπάρχουν κριτικές για την ηθοποιό που ενσαρκώνει την ωραία Ελένη στην ταινία. Περίεργο, ε. Αν ξέρεις λίγη ιστορία, μπορείς να το υπερασπιστείς αυτό και να πεις ότι νομίζω ότι είναι μια λάθος κίνηση. Ήταν μάλλον. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος.

Εκεί στο Άργος Οριστικό τα έχετε παίξει μάλλον. Εκτός και αν φταίει το νερό τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τι να πω. Διαβάζω εδώ, μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το αυτοκίνητό του μέσα σε στρατόπεδο. Ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαμε διαβάσει το εκπληκτικό ότι η Ανιψιά είχε καλέσει την αστυνομία να συλλάβει την θεία γιατί την αποκάλεσε χοντρή. Και η αστυνομία ήρθε και τη συνέλαβε για body shaming. Δηλαδή και εκεί στην αστυνομία, ας πούμε, δεν είχατε κάτι πιο σοβαρό να κάνετε. Τι να πω. Δεν ξέρω, φταίει το νερό, φταίει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Όσο μικρό είναι το μέρος εκεί, τόσο πολλές ειδήσεις τέτοιου είδους παράγει το τελευταίο διάστημα.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ παρέα όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι και την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Να περάσετε υπέροχα, εύχομαι, αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες. Γεμίζουμε μπαταρίες για το χειμώνα. Σεβασμό και υπομονή για όλους αυτούς που βρίσκονται στην εστίαση και εξυπηρετούν αυτόν τον καιρό. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Α, το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
12: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
11: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
13: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Σε εκτενές ρεπορτάζ, η εφημερίδα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Άφτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάζους Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας Αυθιώτιδας. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η ελληνική αστυνομία για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO. Η απόφαση ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Αρμόδιας Επιτροπής, η οποία πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώθηκε στο Σίδνεϊ κατέκτησε η εθνική μας ομάδα από όλων των ανδρών, επικρατώντας τον τελικό με 15-14 της Ουγγαρίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Συγχαρητήρια εξέφρασε η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Το κράτος θα καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του ο Πρωθυπουργός. Πύρνος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 280.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί ενώ επεκτείνονται τα μέτωπα. Τον 21χρονο φερόμενο ως δράστη της αιματηρής επίθεσης στο Βερολίνο αναζητούν οι γερμανικές αρχές. Πρόκειται για Γερμανό, υπηκό λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ήταν ένας τρελός τελικός, ανέφερε ο Δημήτρης Κουμπάκης, που ήταν ο πρώτος σκόρερ με 5 γκολ της εθνικής μας ομάδα πόλο των ανδρών στον τελικό με την Ουγγαρία, όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 15-14 κέρδισε, κατακτώντας τον τίτλο στο παγκόσμιο κύπελο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου για τη σημερινή εμφάνιση, συμπλήρωσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8. Είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης και θα κάνουμε παραίτσα το επόμενο τρίωρο. 26 Ιουλίου σήμερα, μες στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν και όπως κάνουμε κάθε χρόνο, βέβαια είναι κάτι που επιθυμείτε κι εσείς, θα σας αποχαιρετήσω μουσικά, χωρίς τηλέφωνα στον αέρα. Έχω επιλέξει ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί, βέβαια είναι δική σας πρόταση από πέρυσι, δεν πρόλαβα να το κάνω νωρίτερα. Ένας πραγματικά σπουδαίος καλλιτέχνης, σπουδαίος συνθέτης, στιχουργός, άνθρωπος της μουσικής, ο οποίος έφυγε τόσο άδοξα και γρήγορα από κοντά μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας άνθρωπος που θα τον τραγουδάμε, που θα τον θυμόμαστε, θα τον σκεφτόμαστε. Σημάδεψε την ελληνική μουσική. Έχει γράψει αμέτρητα τραγούδια, πάνω από 700 τραγούδια. Για να κάνουμε ένα αφιέρωμα όπως θα του άρμοζε, όπως θα του άξιζε, θα θέλαμε εκπομπές επί εκπομπών. Μέσα στο επόμενο τρίωρο έχω επιλέξει, είναι δικές μου επιλογές και κάποιες έτσι δικές σας επιθυμίες, πιστεύω μερικά από τα αργότερα τραγούδια. Και πάμε κατευθείαν στο παρασύνθημα με δύο τραγούδια που θα ακούσουμε τον ίδιο. Το θα προχωράμε μαζί εδώ σε στίχους του Γιάννη Πάριου και το «Κι όμως δεν είχα τη δύναμη» σε στίχους του Πάνου Φαλάρα.

Ακολουθούν δύο σπουδαία κομμάτια. Το λάθος με τη Μελίνα Σλανίδου, εδώ του στίχους έχει γράψει Βίκη Κυροθόδωρου. Και ένα τραγούδι αγαπημένο του Αντώνη Βαρδί. Και αγαπημένο και δικό μου και αγαπημένο και δικό σας. Το θέλω να μ' αγαπάς, με τον Γιάννη Πολόπουλο, σε στίχους του Πάνου Φαλαρά.

Σε μια συνέντευξή του ρωτήθηκε ο Αντώνης Βαρδής αν συμβουλεύει κάποιον να γίνει μουσικός και απάντησε: «Λέω στους νέους να ασχολούνται μόνο ερασιτεχνικά, γιατί οι επαγγελματίες μουσικοί δεν βγάζουν πια χρήματα για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Εμείς όταν πήγαμε φαντάρι διαλύθηκε το συγκρότημα, αλλά ήμουν πολύ τυχερός, γιατί ήθελε ο Δήμος ο Μούτσος ένα κιθαρίστα για ένα σχήμα που έφτιαχνε στην πλάκα με τον Μανώλη το Μητσιά, καινούριος τότε, και τη Δήμητρα Γαλάνη που τους είχε γράψει τραγούδια. Ευτυχώς πήραν εμένα γιατί ήμουν άντρακος και δεν υπήρχε δραχμή ούτε για τσιγάρα ούτε για το ενίκιο. Με βοήθησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και έκαναν προσπάθεια να πάρω καθημερινή έξοδο για να μπορώ να δουλεύω, γιατί ήμουν στα πρόθυρα αυτοκτονίας. Τόσο πολύ χάλια οικονομικά. Σιγά σιγά άρχισα και έγραφα τραγούδια που τα έπαιζα σε διάφορους φίλους μουσικούς να μου πούν τη γνώμη τους. Όχι σε τραγουδιστές, γιατί σκεφτόμουν ότι μπορεί να νόμιζα ότι θέλουν να τα τραγουδήσουν και ντρεπόμουν». Να πάρετε μια γεύση ποιος ήταν ο Αντώνης Βαρδής. Και μια και αναφέρθηκε στη Δήμητρα Γαλάνη, ακολουθεί το «Αχ, αυτά τα μάτια σου», κομματάρα, σε στίχους του Ανδρέα Αγγελάκη. Και αμέσως μετά, άλλο μεγάλο κομμάτι που το αγαπάτε, «Νύχτα δύο κομμάτια» με τον Αντώνη Ρέμο, σε στίχους της Όλγας Βλαχοπούλου.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς? Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Αποδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία? Και φόνο στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών στην Τουρκία καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας Φθιώτιδας. Περισσότερα στο real.gr. Επιπλέον μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο θα καλύψει το κράτος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Αντώνη Βαρδί. Ακολουθεί Γιάννης Πάριος, στο κάτω-κάτω της γραφής. Βασίλης Γιαννόπουλος έχει γράψει αυτό το τραγούδι, όπως και το επόμενο που ακολουθεί, τη γνωστή μας ροκ μπαλάντα, που θα την ακούσουμε να την τραγουδάνε μαζί ο Αντώνης Βαρδίς με την Χαρούλα Αλεξίου.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Βασίλης Παπακοσταντίνου, φεύγουν καράβιες στίχους του Πάνου του Φαλάρα και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον εξαιρετικό Μανώλη Λιδάκη. Κουράστηκα να υποκρίνομαι σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη.
3: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Ρωτήθηκε ο Αντώνης ο Βαρδής αν ξεχωρίζει κάποιες συνεργασίες και λέει: μπορώ να πω ότι όλες τις συνεργασίες για την πρώτη φορά, επειδή τις είχα στο μυαλό μου και λείψα ότι κάποια στιγμή θα συνεργαστώ με την Αλεξίου, τον Ταλάρα ή τον Μπάριο. Μετά τη δεύτερη και τρίτη φορά που συνεργαζόμαστε ήταν πολύ πιο ωραία. Τους ήξερα, με ήξεραν. Δηλαδή σου λέω ότι την πρώτη φορά ήταν κάπως κουμπωμένος. Δεύτερη, τρίτη φορά ήρθε πολύ πιο κοντά τους και νομίζω απόλυτα λογικό. Και μια και είπε για τον Ταλάρα, να ακούσουμε το Μυστικά σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλακαρα Θανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

Ακούτε την εκπομπή Avada Magic Nights στο Analog Web Radio και ταυτόχρονα στον Αντένα Πάτρας 105,3 με τον Νίκο Βελαρδί. Σκοπός μου είναι μέσα στην επόμενη ώρα να χωρέσω όσο περισσότερο γίνεται λάθη μου στην δημιουργία και να τη στείλω κατευθείαν στους δέκτες σας. Ζεσταίνεται κανείς? Εάν ναι, καλά κάνετε. Βρίσκεστε ακριβώς στο σωστό κλιματολογικό περιβάλλον ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε το feeling των ανθρώπων της Λατινικής Αμερικής. Συγγνώμη που σας προκαταλαμβάνω, αλλά κοιτώντας την ανωδική πορεία του υδράργυρου, έκανα έναν συνειρμό. Κατά πόσο είναι τυχαίο ότι στα μέρη που το κλίμα είναι τροπικό και η θερμοκρασία πάντοτε υψηλή, οι άνθρωποι έχουν πάντα ένα easy going lifestyle και μια πάντοτε αναβασμένη διάθεση για τραγούδι και χορό, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Οι δικές μας επιλογές στις καλοκαιρινές μεταδόσεις της Avada Magic Nights είναι η αφρόκρεμα των ούτως ή άλλως εξαιρετικών συνθέσεων και καλλιτεχνών σάλσα που έχουν παρελάσει μέχρι τώρα από τα decks αυτής εδώ της εκπομπής τη σεζόν που μας πέρασε. Έτσι λοιπόν θα σας αφήσω ήσυχους για τα επόμενα 60 λεπτά για να ταξιδέψετε νοερά σε αυτό το υπέροχο μέρος της γης που λέγεται Λατινική Αμερική, με επιτυχίες διαλεγμένες ανάμεσα σε υπέροχα κομμάτια που χαρήκαμε στο παρελθόν μέσα από την Avada Magic Nights. Στην απόψη μας εκπομπή θα ακούσουμε τραγούδια από τη μουσική σκηνή της Σάσα Κουάνα που παίχτηκαν το 2025 και 2026 από τους απανταχού DJs. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και τα λέμε προς το τέλος της εκπομπής εδώ στα DEX της

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
8: Αντένα 105,3.

Είμαι ο Νίκος Βερναρδής και μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patras 105,3 ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights. Σήμερα ακούσαμε τραγούδια από τη μουσική σκηνή της Salsa Cubana που παίχτηκαν το 2025 και 2026 από τους απαταχού DJs. Στην πόλη μας και στα περίχωρα γίνονται αρκετές Latin βραδιές και προσφέρουν πολλές επιλογές στους φαν του είδους. Μια σίγουρη ευκαιρία για να το κάνετε αυτό είναι και οι καθιερωμένες πλέον βραδιές Cuban Lounge Nights της Havana Magic Nights στο Beach Bar Baraka Mare Mare στην παραλία της Θεσπιθέας στην Πάτρα από τις 10 το βράδυ και μετά και στο rooftop του ξενοδοχείου Moxie απέναντι από τη Μαρίνα της Πάτρας με τις βραδιές Buena Vista Sunset που διοργανώνονται κάθε δεύτερη Τετάρτη εν αλλάξ από τις 8.30 το βράδυ μέχρι τις 12.30. Όσοι έχουν ήδη βρεθεί εκεί έστω για μια φορά μπορούν να σας επιβεβαιώσουν ότι θα βιώσετε το απόλυτο Cuban concept της Havana Magic Nights που περιλαμβάνει κοκτέιλ και γεύσεις καραϊβικής, μουσικές ικανές να σας ταξιδέψουν. Επίσης, κάθε δεύτερη Δευτέρα θα βρισκόμαστε εκεί που κάναμε τα πρώτα μας καλοκαιρινά βήματα, στη Latin διασκέδαση, στον όμορφο χορό και άκρος καλοκαιρινό, στην Aura Kitchen Bar στα Ραχοβίτικα, από τις 9 το βραδάκι και μετά. Και μερικά Σάββατα αυτού του καλοκαιριού θα είμαστε στον υπέροχο χώρο του Οκτάνα στο Ψαθόπρυγο, αψίγε το βράδυ κρυφά. Η Havana Magic Nights μας καλεί λοιπόν να μοιραστούμε μαζί της μια ολοκληρωμένη εμπειρία Latin χαλαρής διάθεσης που θα απαρτίζεται από υπέροχες μουσικές, αρωματικά κοκτέιλς και γεύση καραϊβικής. Θα προκύψουν το φετινό καλοκαίρι και άλλες βραδιές και συνεργασίες events. Έτσι λοιπόν, καλό θα είναι να μείνετε συντονισμένοι όλο το καλοκαίρι και να ενημερώνεστε μέσω των social media της Havana Magic Nights για τα extra events. Να σας θυμίσω και πάλι ότι αυτή πλέον εδώ η εκπομπή θα παίζει για εσάς στα κομμάτια της καρδιάς μας τα βράδια της Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το βράδυ για όλο το καλοκαίρι. Είμαι ο Νίκος Βερναρδής, σας μιλάω μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patras 105,3 και δημιουργώ για εσάς την εκπομπή από τα Magic Nights με τη βοήθεια της Κασίνης Μάντζου στα κείμενα. Θα σας καληνυχτήσω για απόψε με μια ωραία Salsa Cubana από τους Sergio George και Bebesito με τίτλο Lo Sabe, με την ελπίδα να μπορέσετε να εισπράξετε με όλες σας τις αισθήσεις τις συγκλονιστικές ζωνές της λατινικής κουλτούρας που προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε απόψε. Από τον Νίκο Βερναρδή και την εκπομπή Havana Magic Nights, καλό σας βράδυ και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Υπουργός Εσωτερικών την επίθεση στο Pride του Βερολίνου με έναν νεκρό και 14 τραυματίες. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του 21 ετών φερόμενου ως δράστη λιβανέζικης καταγωγής έχουν εξαπολύσει οι αρχές. Χώρο στη διπλωματία αφήνει ο Αμερικανός πρόεδρος αναστέλλοντας τις επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη. Ως αποτέλεσμα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι σταμάτησε τις επιθέσεις κατά χωρών του κόλπου, επισημένοντας ότι η στρατηγική της βασίζεται στην ανταπόδοση. Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι εξεράγει τάνκερ στο Ορμούς μετά από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών στην Τουρκία αναλύει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις εκτιμήσεις της ελληνικής διπλωματίας. Πυρηνική κόλαση εξακολουθεί να επικρατεί σε Ισπανία και Γαλλία. Πάνω από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και στις δύο χώρες. Ενώ ανησυχητικές είναι οι διαστάσεις που λαμβάνει η πυρκαγιά στη Ζηρό, η οποία πλησιάζει σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τον Μπορντό. Για πολύ δύσκολες ώρες, προειδοποιεί ο Γάλλος Πρωθυπουργός, να υπάρχουν σκέψεις για εκένωση της πόλης. Νέα μέτωπα αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην Ισπανία, όπου και εκεί εκενώνονται περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνελήφθη 29χρονος οδηγός, ο οποίος κινείται με 208 χιλιόμετρα την ώρα στη νέα εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί επισήμως πλέον Όλυμπος. Αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 3-2 η ΑΕΚ κέρδισε την Ολλανδική Τσβολέ στο προτελευταίο της φιλικό αγώνα που διεξάγεται επί Ολλανδικού εδάφους, όπου και πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Στον ΠΑΟΚ εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα θα μείνει ο Ταχάλη, που τραυματίστηκε στο νόμο στο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather.
10: Τοπικές βροχές αύριο στα βόρεια και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Γενικά έθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Real Sports, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Εκεί στις 12 το μεσημέρι μας τρέλαναν τα παιδιά της Εθνικής Ομάδος Πόλου, τώρα μας τρελαίνει ο Μίλτος Ντόγλου. Διότι πριν από λίγο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ανδρών γυναικών που γίνεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ που κατήχε από το 2007 ο Λούις Τσάτουμας. Ο Μίλτος Τεντόγλου στην τρίτη του προσπάθεια έκανε 8.66. Η πρώτη του προσπάθεια στο μήκος Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ήταν 8.52. Η δεύτερη 8.66 αλλά με ευνοϊκό άνεμο 2.7 και έτσι ακυρώθηκε. Και η τρίτη προσπάθειά του πέταξε και πάλι στα 8.66. Ήταν κανονικό το άλμα, μετρήθηκε κανονικά και έτσι ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ που έχει ο Λούις Τσάτουμας από τις 2 Ιουνίου του 2007 στην Καλαμάτα με 8.66 ο μεσίνιος πρωταθλητής. Είναι κάτι το στοιχειωμένο που ήθελε ο Τεντόγλου να το καταρρύψει και βλέπουμε ότι σήμερα καταφέρνει να το ισοφαρίζει επιτέλους και να οδεύει για ένα πολύ μεγάλο άλμα εκεί στο Βόλο που γίνεται το Πανθεσσαλικό, στο Πανθεσσαλικό στάδιο που γίνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Νωρίτερα στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία τα παιδιά της Εθνικής Ομάδος Πόλου έγραψαν ιστορία γιατί κατάφεραν να κυριαρχήσουν στο παγκόσμιο κύπελο, στο World Cup, κερδίζοντας 15-14 την Ουγγαρία, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που κρίθηκε στο φινάλε με τον γκολ του Αργυρόπουλου, του Στέλιου Αργυρόπουλου, 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ενώ σημαντική συμβολή στο παιχνίδι είχε και ο τροφύλακος του Παναγιώτη Τζορτζάτος που κράτησε την εστία της Εθνικής Ομάδος σε πάρα πολλές φάσεις, πάρα πολλές ευκαιρίες που είχαν οι Ούγγροι. Έτσι η ελληνική ομάδα πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία της χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο κύπελο. Και το σημαντικότερο είναι ότι κατάφερε να ξορκίσει το κακό γιατί σε 5 προηγούμενες διοργανώσεις, σε γενικά σε μεγάλες διοργανώσεις, Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Ευρωπαϊκά, δεν μπορούσε πάντα να φτάσει να παίρνει ένα χρυσό μετάλλιο στις διοργανώσεις αυτές. Έτσι λοιπόν ξόρκισε και το κακό και δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ψυχολογικά τα παιδιά μας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επιτυχία γιατί θα τους βοηθήσει και για τη συνέχεια. Όπως και θυμίζω ότι η Εθνική Ομάδα των Γυναικών πέρσι είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο που είχε γίνει στην Κίνα. Έτσι φέτος ήταν η σειρά των αγοριών της Εθνικής Ανδρών να πάρει το χρυσό αυτό μετάλλιο και να προχωράει τώρα τους επόμενους στόχους που έχει, γιατί έχει αρκετούς στόχους και εν όψει φυσικά και του Ολυμπιακών Αγώνων του 2028. Ο Τεντόγλου είναι έτοιμος για το τέταρτο άλμα του. Αυτός είναι. Νίκο μου, αυτός είναι έτοιμος. Πάμε να ακούσουμε από την ΕΡΤ το τέταρτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου.
1: Καλύτερη θετική στον κόσμο. Λοιπόν, Μίλτος, τέταρτη προσπάθεια. Όχι, δεν του βγαίνει τώρα, δεν του βγαίνει. Πειράζει. Έχει ακόμα δύο σίγουρα που θα παλέψει γιατί ειδικότερα σήμερα νομίζω έχει βρει ιδανικές συνθήκες και έχει κάνει να και ο Κώστας Μάστορας τον αγώνα. Δεν τον αφήνει σε ησυχία. Κώστα, μείνε εκεί, σε στηρίζουμε. Μίλτος Τεντόγλου λοιπόν έχει βελτιώσει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Έτσι. Να δούμε.
0: Δεν ήταν καλή η τέταρτη επίδοση του Τεντόγλου, δεν ήταν out και έτσι λοιπόν πάμε τώρα για άλλες δύο για να ολοκληρώσει την προσπάθειά του αυτή. Θα προσπαθήσει να κάνει ένα μεγάλο άλμα για να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ. Επαναλαμβάνω ότι με το 8.66 που έκανε την τρίτη προσπάθεια το έχει ισοφαρίσει. Ο Νίκος Λιγκούρης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Ο Γιώργος Νταβαρίνος και ο Αντώνης Μορτάκης επιμελούνται τα ηχητικά που θα ακούσετε. Σε λίγο θα ακούσετε τους περισσότερους πρωταγωνιστές της Εθνικής Ομάδας Πόλο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στις δηλώσεις που έκαναν μετά την λήξη του μεγάλου τελικού, αλλά και τον προπονητή, τον Θοδωρή Βλάχο, αλλά και τον πρωταγωνιστή, τον Στέλιο Αργυρόπουλο και τους. Και τον Τζορτζάτο, τον τραυματοφύλακά μας και άλλα παιδιά που μίλησαν μετά από αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Η Αναστασία Αγγελιτζίου είναι στην υποστήριξη εκπομπής του Νίστα Βραγκάκη στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Η Πελαγία Κατσούλη είναι στα δελτία ειδήσεων. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Και πάντα στην παρέα μας Intervet Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ πολύ σημαντικό ηχητικό και να θυμηθούμε πως ο Στέλιος Αργυρόπουλος 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος πέτυχε το νικηφόρο τέρμα της εθνικής μας ομάδας πόλο, την έστειλε στα ουράνια, γιατί με αυτό το γκολ η ελληνική ομάδα με 15-14 κέρδισε την Ουγγαρία και στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου, κυπελούχος κόσμου, το σωστό είναι, στην διοργάνωση που τελείωσε στο Σίδνεϊ.
1: Παναστασίου, Σκουμπάκης, πέρασε δύο παίχτες τώρα στα δύο μέτρα, ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή, με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος, Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος, δεν θα κάνει το σουτ, Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος, θα σουτάρει, θα σκοράρει, Στέλιος Αργυρόπουλος, 12-7, κάνει το 15-14, ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού, 15-14.
0: Αυτά λοιπόν για το μεσημέρι. Μιχάλη Φουστέρη, το σχόλιο σου πριν περάσουμε στα της ΑΕΚ που κέρδισε 3-2 της Βόλια στην Ολλανδία. Πρώτο-τελευταίο φιλικό παιχνίδι για την προετοιμασία της. Νομίζω ότι ήταν κάτι το μοναδικό που κάναν τα παιδιά της Εθνικής σήμερα. Το θέλαν περισσότερο, εγώ θα πω, πέρα από το αγωνιστικά, το θέλαν περισσότερο.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Εγώ θα πω ότι πραγματικά το χτυποκάρδι που ζήσαμε παρακολουθώντας το παιχνίδι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο του δευτερόλεπτο άξιζε τον κόπο. Η εθνική μας το ήθελε αυτό το χρυσό μετάλλιο. Της έλειπε, το πάλεψε, αγωνίστηκε, το πήρε. Ήταν μια πολύ σκληρή μάχη απέναντι σε μια ομάδα η οποία μας έχει πληγώσει στο παρελθόν σε κορυφαίες διοργανώσεις, σε τελικούς. Όμως αυτή τη φορά η ελληνική ομάδα είχε το μέταλλο το απαιτούμενο προκειμένου να πάρει το παιχνίδι, να το κάνει δικό της. Και παρότι το παιχνίδι έγινε δραματικό και στο τέλος δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε μια διαφορά που την είχαμε πάει στα δύο γκολ και οι Ούγγροι ισοφάρισαν, εντούτοις ήρθε ο Αργυρόπουλος, ο μεγάλος αρχηγός, συνεπικουρούμενος από τους αθλητές του, συναθλητές του βεβαίως, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα 12 πριν από το τέλος, 12 δευτερόλεπτα και αμέσως μετά να βγάλουμε μια τρομερή άμυνα. Ο γκολκίπερ ήταν και πάλι στη θέση του. Πραγματικά ήταν ένα μεγάλο, ένα ιστορικό παιχνίδι και νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι, αυτή η επίδοση, η απόδοση είναι και πρόκρημα για τη συνέχεια, για τα καλύτερα που έρχονται του χρόνου πλέον στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη περίπου 10-11 μήνες μετά.
0: Νομίζω πως ναι, και φυσικά μπροστά έχουν το μεγάλο στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
2: Βέβαια. Ο απότερος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αυτή η ομάδα μας έχει κάνει πολλές φορές υπερήφανος, το είχαμε πει και χθες στην εκπομπή μας. Το είχε πει και ο Γιώργος Αφρουδάκης μιλώντας στο αληθινό ραδιόφωνο ότι αυτή η ομάδα είναι ικανή για τα πάντα. Το απέδειξε λίγες ώρες μετά στο ελληνοκρατούμενο Σίδνεϊ, να πω εγώ, όπου όλη την ώρα του αγώνα ακούγονταν οι αρχές των Ελλήνων της Διασποράς. Πραγματικά ήταν μεγάλη βοήθεια για τους παίχτες του Θοδωρή Βλάχου και πραγματικά νιώσαμε υπερήφανοι, σκυρτήσαμε από υπερηφάνεια μετά από αυτήν την επικράτηση, μετά από αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα και το χρυσό μετάλλιο, ακούγοντας τον πιο όμορφο εθνικό ύμνο του κόσμου, τον ελληνικό.
0: Πάμε τώρα στα ΤΣΑΕΚ που κέρδισε σήμερα και πλέον είναι στην τελική ευθεία η προετοιμασία της.
2: Ναι, είναι θετικό το πρόσημο για την ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι τα βρήκε σκούρα. Μέχρι τώρα σε 4 φιλικά μετρά 3 νίκες και μια ισοπαλία. Πριν από λίγη ώρα ανοίξε 3-2 την Τσβόλε και μάλιστα με ανατροπή. Ήταν ένα παιχνίδι που είχε διακυμάνσεις. Η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς το σκορ με τον Κοϊτά στο 33ο λεπτό. Όμως το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε καλά και οι Ολλανδοί εκμεταλλεύτηκαν ένα νεκρό δεκάλεπτο και κατάφεραν όχι απλώς να φέρουν το ματς στα ίσα, αλλά να προηγηθούν στο σκορ. Αντέδρασε αμέσως ο Νίκολιτς, έβαλε στον αγωνιστικό χώρο το Ζήνη και το Μάνταλο. Και οι δύο πρόσφεραν έτσι ανάσες αλλά και καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και ενέργεια στην ομάδα τους. Η ΑΕΚ κατε προσπάθηση και πέτυχε αρχικά να ισοφαρίσει με το Βάργα με κεφαλιά που εκμεταλλεύτηκε ωραία σέντρα του Μαρίν. Ζήτησε το τρίτο γκολ, τον Νικηφόρο, και το βρήκε στο 87ο λεπτό και πάλι με τον Ούγκρο. Αυτή τη φορά έπειτα από σέντρα του Ρότα και πάσα του Μάνταλου. Ο Βάργα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 3-2. Είναι θετικό το πρόσημο. Η ΑΕΚ η οποία είναι αίτητη στα φιλικά της. Το επόμενο είναι την Τετάρτη με τη Samsung Sports κυκλισμένων των θυρών φιλικό, όπως έχουν αποφασίσει οι Ολλανδοί διοργανωτές. Και Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε τώρα τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς για τα συμπεράσματά του. Πιστεύω θα τις έχουμε αργότερα μέσα στην εκπομπή μας και θα ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
0: Μεταγραφικά έχει κάτι.
2: Μεταγραφικά δεν έχουμε ακόμα κάτι. Περιμένουμε πάντα τον κεντρικό χαφ, τον παίχτη τον οποίο θα διαδεχθεί τον Ορμπελίν Πινέδα. Ιδανικά τον θέλει στην προετοιμασία σε αυτό το δεύτερο στάδιο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Χαβιέρι Μπάλτα είναι σε διαπραγματεύσεις. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστή από το πάνω ράφι, ο οποίος όμως δεν είναι ελεύθερος. Αυτό συνεπάγεται διαπραγματεύσεις και με τον ίδιο, αλλά πρωτίστως με την ομάδα του, προκειμένου να αποδεσμευτεί. Θεωρούν στην ΑΕΚ ότι άμεσα τα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε εξέλιξη.
0: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρα, θα τον έχουμε και αργότερα. Ευχαριστούμε, Μιχάλη.

Για όσους συντονιστήκατε τώρα, στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, πριν από λίγο ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε 8-66 την τρίτη προσπάθεια και ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, που το έχει από το 2007 ο Μεσσίνιος πρωταθλητής, που το έχει πετύχει τότε στα Παπαφλέσια. Και νωρίτερα ο Τεντόγλου, η πρώτη προσπάθεια του ήταν 8-52, η δεύτερη 8-66, άκυρη όμως είχε 2,7 αέρα. Η τρίτη έκανε το 8-66, η τέταρτη μετρήθηκε χαμηλά, 7-05 το παράτησε, και το πέμπτο άλμα του ήταν άκυρο. Στο επικοντό των γυναικών, η Κατερίνα Στεφανίδη με την Αριάδνη Αδαμοπούλου, ο τελικός ξεκινάει από το 4-15. Ακόμα δεν τις έχουμε δει να προσπαθούν. Είναι η σημερινή δεύτερη ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, που χθες είχαμε τον Εμμανουήλ Καραλή με 5 μέτρα και 80 εκατοστά να κυριαρχεί στο επικοντό. Δεν έκανε μεγάλο άλμα ο Έλληνας πρωταθλητής και έμεινε στα 5 μέτρα και 80 εκατοστά.

0: Λοιπόν, τώρα θα έχουμε και, και τα ρεπορτάζ από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Πόλο. Ο Δημήτρης Κουμπάκης, που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τελικού, πέτυχε ο Σκουμπάκης 5 τέρματα στον σημερινό τελικό. Ήταν ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας. Τα άλλα είχαμε 2 από τον Κιουβέτσι, 2 από τον Αργυρόπουλο, 2 από τον Παναστασίου, 2 από τον Μπούρο, 1 από τον Γκάκαρη και 1 από τον Γαρδίκα. Μίλησε για ένα τρελό τελικό. Πάμε να ακούσουμε λίγο όμως. Πάμε και στον Τεντόγλου. Είναι το τελευταίο του Αλμά.
1: Έφυγε λοιπόν, 6η και τελευταία προσπάθεια. Μαγεύει. Μαγεύει σήμερα ο Μίλτος. Και νομίζω ότι όλος ο κόσμος εδώ έχει σηκωθεί, γιατί πρέπει να είναι, πρέπει, θα είναι, για να δούμε, πανελλήνιο ρεκόρ, κοιτάξτε το πάτημά του. Κοιτάξτε το πάτημά του, δεν είναι το καλύτερο.
0: Το πάτημά του είναι
1: έχει
0: πολύ
1: καλύτερο,
0: μπροστά, είναι πολύ καλό, δεν είναι το καλύτερο, είναι πολύ μπροστά.
1: Είναι τόσο καλή, είναι απίστευτη, τα ψαλίδια στον αέρα, ξανά, οι δύο τελευταίοι διασκελισμοί, πολύ γρήγορος ο τελευταίος, πολύ ωραία και έχω την εντύπωση... Ότι σήμερα δεν θα του κάνει τη χάρη για κάτι περισσότερο. Παρόλα αυτά θα γράψει 8-64. Είναι ο καλύτερος αγώνας, θεωρώ, που έχει δώσει μέχρι τώρα. Ακόμα και από το ευρωπαϊκό που κέρδισε στη Ρώμη με τα 2-8-65 που έκανε, τα δύο άλματα. Και ίσως ένα από τα καλύτερα, από τα καλύτερα πραγματικά άλματα, καλύτερους αγώνες με τόσα πολύ μεγάλα άλματα σε διάρκεια.
2: Η εικόνα σήμερα τα λέει όλα, με την άμμο στα μαλλιά του, τα έδωσε όλα πραγματικά. Και
0: πραγματικά ήταν μια μέρα πολύ πολύ καλή για τον Μίλτο Τεντόγλου. Σοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι κατάφερε να ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ με το 8.66. Την πρώτη φορά που το έκανε ο ευνοϊκός άνεμος ήταν 2.7 και έτσι δεν μετρήθηκε, ενώ στην τρίτη προσπάθεια που έκανε ήταν κανονικός ο άνεμος και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτομα από τις 2, θυμίζω, Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, του 2007 στο Παπαφλέσια, στο meeting Στίβου στην Καλαμάτα, με τον Τσάτομα τότε να έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ που να κρατάει τόσα χρόνια. Πραγματικά ο Τεντόγλου σήμερα έδειξε ότι μπορεί να το κάνει και θα το κάνει. Το πρώτο άλμα ήταν 8.52, το δεύτερο 8.66, αλλά ήταν άκυρο γιατί είχαμε 2.7 τον αέρα. Και στη συνέχεια 8.66 που ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ. Το τέταρτο άλμα δεν μετρήθηκε καν, μετρήθηκε αλλά ήταν πολύ χαμηλά, 7.05. Το πέμπτο άκυρο.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
14: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
13: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
15: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
16: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
15: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
16: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
15: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Αντένα 105,3.
18: Ως πρόεδρος, ανέφερε ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, επιβεβαιώνοντας τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν. Την παύση των επιθέσεων κατά χωρών του κόλπου λόγω της παύσης αμερικανικών πλεγμάτων ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναλυτικά στο real.gr. Πυρηνική κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ενώ η φωτιά στη Γαλλία απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Για δύσκολες ώρες προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών στην Τουρκία καταγράφει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν».

Ρωτάει εδώ ο Νίκος Λικούρης, τελείωσε. Πώς θα κάνει και εφδομό άλμα θα κάνει ο Δεντόγλου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούτε τον Real FM. Ο Μίλτος Δεντόγλου πριν από λίγο έκλεψε την παράσταση. Γιατί στο Πανελλήνιο Πλασμά Στίβου που γίνεται στο Βόλο, ισοφάρισε το Πανελλήνιο Ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά. Θυμίζω ότι το Πανελλήνιο Ρεκόρ κατέχει ο Λούις Τσάτουμας. Στην Καλαμάτα το είχε κάνει στις 2 Ιουνίου του 2007 στο meeting Παπαφλέσια και σήμερα το ισοφαρίζει ο Μίλτος στο Πανελλήνιο Πλασμά Στίβου που γίνεται στο Βόλο. Παράλληλα παίρνουν την πρώτη θέση και είναι και καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο το 866 και 861 από το Monte Carlo από το Diamond League που είχε γίνει στο Μονακό. Επειδή μου επισημάνεται στα μηνύματα, είχαμε και επιτυχίες στην κοπηλασία στο παγκόσμιο κύπελο κάτω των 23 ετών, θα τις πούμε αργότερα.

0: Ακούσουμε πρώτα τον Δημήτρη Σκουμπάκη. Πέτυχε 5 γκολ, όπως σας είπα, στο τελικό της εθνικής ομάδας απέναντι στην Ουγγαρία και μίλησε για ένα τρελό παιχνίδι αμέσως μετά τη λήξη του τελικού στο κανάλι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του Πόλο. Για να τον ακούσουμε.
1: It was a crazy final.
2: Τρελός τελικός.
1: I want to thank first of all my teammates.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου.
1: We've been through a lot, but
2: και we finally τον κόσμο. Πέρασαμε πολλά.
1: I love to be part of this.
2: Αγαπάω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας.
1: And of course I want to thank my family.
2: Και θέλει να ευχαριστήσει την οικογένειά του, βέβαια.
1: I want to thank them too.
3: It was such a tight game. Hungary just kept coming back. They tied it up. Tried to take it to penalties. A big last goal. Fantastic finish.
1: Big last goal from our captain. Our crazy guy.
2: Φινάλε, ευχαριστούμε τον αρχηγό μας, ένα τρελό αγόρι.
1: A crazy experience.
2: Είναι μια τρελή εμπειρία.
3: Our player of the final.
1: Thank you. Thank you.
2: Αναδεικνύεται ο MVP του τελικού, παρότι ο Αργυρόπουλος κέρδισε. Νομίζω μπορούν να το μοιραστούν το.
0: Αυτά είπε ο Δημήτρης Κουμπάκης στην Ευρωπαϊκή, στην Παγκόσμια Ομοσπονδία αμέσως μετά το τέλος του τελικού. Πάμε τώρα, έχουμε και άλλες δηλώσεις πολλές για τα παιδιά αυτά που μας χάρισαν τη σπουδαία επιτυχία. Όμως πρώτα να σας πω τι έγινε στο παιχνίδι, γιατί δεν τα έχουμε πει. Πέτυχε μια τεράστια δίκαιη νίκη η ελληνική ομάδα απέναντι στην Ουγγαρία. Κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στο μακρινό Σίδνεϊ είχε την υποστήριξη εκατοντάδων Ελλήνων ομογενών που βρέθηκαν στο κλεβητήριο του Ολυμπιακού Πάρκου και την αποθέωσαν. Πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα είναι για την Ελλάδα το τρίτο μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Το 1997 ήταν εδώ στην Αθήνα, στο κολυμπητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, που είχε πάρει το αργυρό μετάλλιο, και το 2025 στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου, που είχε πάρει επίσης το αργυρό μετάλλιο. Η ομάδα του κ. Βλάχου κατέθεσε ψυχή, πάθος, είχε το Σκουμπάκι να είναι σε πολύ καλή μέρα και να βλέπει δίχτυα. Τον Στέλιο Αργυρόπουλο με παγωμένο αίμα στο φινάλε, να βάζει 12 δευτερόλεπτα πριν το νικητήριο τέρμα. Η Μαγιάρη, πρέπει να πούμε ότι στην αρχή, στο πρώτο 8 λεπτό, προηγήθηκε η ελληνική ομάδα με 5-3. Ισοφάρισαν Μαγιάρη 6-6, αλλά ο Σκουμπάκης έκανε ένα φοβερό μακρινό 7-6 για την ελληνική ομάδα και έτσι πήγε το ημίχρονο με 7-6 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Στη συνέχεια 9-8 η Ουγγαρία μπροστά, αλλά η ελληνική ομάδα πήρε πάλι το προβάδισμα με 19-11-10 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Παπαναστασίου στην τέταρτη περίοδο έδωσε τη διαφορά 2 γκολ για την ελληνική ομάδα. 12-10 ο Ζάλνκι μείωσε, 12-11 ο Σκουμπάκης. Ο Μπάκης που με 2 συνεχόμενα γκολ έκανε το 14-11 και ο Ζάλαγκη μείωσε σε 14-12. Σκουμπάκης έχασε πέναλτι, απέκρουσε ο κόσμο, ο τροφλέκας της Εθνικής Ουγγαρίας, και πάλι ο Ζάλαγκη μείωσε το σκορ 2-10 πριν το τέλος σε 14-13. Ο Μάνχρες ισοφάρισε 14-14 σε 45 δευτερόλεπτα και ο αρχηγός Εθνικής Ομάδος Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης μίλησε τελευταίος, πέτυχε το χρυσό γκολ. Ακούσαμε νωρίτερα πώς, πάμε να το ξανακούσουμε άλλη μια φορά, Νίκο Λικούρη, τον γκολ της Εθνικής Ομάδας.

0: εβδομάδας, πώς το πέτυχε ο Στέλιος Αργυρόπουλος 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και έστειλε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου.
1: Παναστασίου, Σκουμπάκης, πέρασε δύο παίκτες τώρα στα δύο μέτρα, ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή, με παίκτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος, δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει Στέλιος Αργυρόπουλος, 12-7, κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού, 15-14.
0: 15-14 λοιπόν η Ελλάδα στα ουράνια, χρυσό μετάλλιο στο World Cup με Τζορτζάτο, Χαλιβόπουλο, Σκουμπάκι 5 γκολ, Γιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 2, Πούρος 2, Καλογερόπουλος, Αλιφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαίδης, Γαρδίκας 1, Ανδρεάζης, Πάχιτς, πολύ μεγάλη εμφάνιση. Και θυμίζω ότι σε αυτή την εθνική ομάδα έλειπαν τρεις βασικοί, ο Παπανικολάου και ο Γκίλας που είχαν θέματα τραυματισμών, και ο Γενιδουνιάς, ο οποίος το παιδί παντρεύτηκε και είχε πάρει άδεια τώρα, αυτό το καλοκαίρι που δεν είχε και παγκόσμιο πρωτάθλημα ή ευρωπαϊκό ή ολυμπιακούς αγώνες, να μπορέσει να στεφανωθεί ο άνθρωπος και έτσι ήταν εκτός εθνικής ομάδας. Που σημαίνει, με πολύ απλά λόγια, ότι η ελληνική ομάδα έχει φοβερό βάθος. Γιατί όταν λείπει Γκίλας, Γενιδουνιάς, Παπανικολάου, τρεις βασικοί, και βλέπετε ότι τα άλλα παιδιά μπορούν και κάνουν το κάτι παραπάνω και η ομάδα αυτή έρχεται στον κόσμο πρώτη, στο παγκόσμιο κύπελο, σημαίνει πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία αυτό για τα ελληνικά χρώματα. Πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, να ακούσουμε τον Παναγιώτη Τζορτζάτο τι είπε στην ΚΟΕ, στην ιστοσελίδα της, στους συναδέλφους του γραφείου τύπου της ΚΟΕ, λίγη ώρα μετά τον μεγάλο θρίαμβο.
2: Εντάξει, τι μάτς είδαμε σήμερα. Πάρα πολλά γκολ, θέαμα, αναλλαγές στο σκορ. Ήρθε το πρώτο τρόπαιο της εθνικής ομάδας. Εντάξει, στιγμές μοναδικές. Ανατριχιάσαμε όλοι στον εθνικό ύμνο. Επιτέλους ακούστηκε ως κορυφαία ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομογενείς που ήρθαν, γεμίσαν το γήπεδο. Ήταν σαν να ήμασταν γηπεδούχοι σε όλο το τουρνουά, όχι μόνο σήμερα. Συγκλονιστικές στιγμές, ελπίζω να είναι μόνο η αρχή και το πιστεύω πραγματικά ότι είναι μόνο η αρχή.
3: Real FM.
4: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Real FM.

Παρένθεση με ποδόσφαιρο και ΑΕΚ, ο κύριος Νίκολιτς. Περιμένω δύο παίχτες τις επόμενες μέρες. Χρειάζομαι μέσους στις δηλώσεις που έκανε μετά τη νίκη της ομάδος στο φιλικό παιχνίδι με 3-2 επί της Σβόλε στην Ολλανδία. Θα μας τα πει αργότερα ο Μιχάλης Φουστέρης.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο το κουβάρι με τις δηλώσεις, πολλές δηλώσεις από το Σίδνεϊ που μιλάνε οι διεθνείς μας για τη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελο. Πρωτεργάτης ομάδας του Θοδωρής Βλάχος. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Έπρεπε κάποια στιγμή, το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει όλη την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών που είχαμε για να το καταφέρουμε, και πιστεύω από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, γιατί δεν σταματάμε εδώ. Οι διοργανώσεις έρχονται συνεχόμενες, οπότε αφού μπορέσαμε να το κάνουμε μια φορά, γιατί να το κάνουμε και επόμενη. Κάτι όμως θα ήθελα να πω είναι ότι σημαδιακό δεν είναι μόνο ότι είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο, είναι ένα μετάλλιο που ήρθε στην Αυστραλία, στην Σίδνεϊ. Και αν σκεφτούμε ότι 21 χρόνια πριν από εδώ ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ελληνικό αντρικό πόλο, που με τον γκολ του Γιώργο Φρουτάκη πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, στο παγκόσμιο. Στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, μετά από 21 χρόνια έρθει και το πρώτο χρυσό. Νομίζω ότι αξίζει η αναφορά μου σε αυτό, και φυσικά θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αθλητές που έχουν σε αυτό το διάστημα αγωνιστεί στην εθνική ομάδα, και βέβαια και σε όλους τους προπονητές που έχουν δουλέψει και σε όλους όσους έχουν δουλέψει μαζί με τους αθλητές, προπονητές, διοικήσεις και άνθρωποι που είναι κοντά από όλα αυτά τα χρόνια, για να υπάρχει αυτή η πρόοδος και να φτάσει η Ελλάδα να είναι στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και να διεκδικεί μετάλλια και να παίρνει και το πρώτο χρυσό.
0: Στέλιος Αργυρόπουλος, ακούσαμε τον Θοδωρή Βλάχο. Τώρα ο σκόρερ του χρυσού τερμάτος, ο Στέλιος Αργυρόπουλος.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μας τρόπαιο στην ιστορία του ανδρικού πόλο, μέσα σε ένα πανέμορφο στάδιο που είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς Έλληνες. Μας συμπαραστάθηκαν. Είμαστε περήφανοι. Ήταν κάτι μαγικό και που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και ελπίζω να είναι το πρώτο από τα πολλά τρόπαια που θα κατακτήσουμε.
0: Ακούμε τους πρωταγωνιστές της μεγάλης νίκης της Εθνικής Ομάδας Πόλο εδώ στη συχνότητα του ραδιοφώνου του Real FM. Κώστας Κάκαρης τώρα.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κατακτήσαμε το χρυσό. Νομίζω ότι όλοι απόψε θα το χαρούμε και θα το γιορτάσουμε. Και νομίζω ότι δεν σταματάμε εδώ. Θέλουμε να συνεχίσουμε και για τις επόμενες διοργανώσεις που έχουμε μπροστά μας, μέχρι και τους Ολυμπιακούς, και να είμαστε όσο το δυνατόν μπορούμε στην κορυφή και σίγουρα στα μετάλλια. Αλλά σήμερα νομίζω ότι όλοι θα σταματήσουμε για λίγο και θα το ευχαριστηθούμε και θα διασκεδάσουμε.
0: Ο Στάθης Καλογερόπουλος τώρα.
4: Τίποτα, μεγάλη τιμή και περηφάνεια που φέραμε επιτέλους ένα χρυσό στην ομάδα. Το κυνηγάγαμε χρόνια, νομίζω μας άξιζε, και τώρα στοχεύουμε ακόμα πιο ψηλά. Έχουμε του χρόνου ένα παγκόσμιο και θέλουμε μέχρι την Ολυμπιάδα να πηγαίνουμε έτσι όπως ήμασταν τώρα.
0: Και ο Μανώλης Ανδρεάδης μίλησε και αυτός για την επιτυχία της Εθνικής.
5: Πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι πραγματικά μια ιστορική μέρα για το ελληνικό πόλο και για τον λίγο αθλητισμό κατ' επέκταση. Αυτή η ομάδα είναι πραγματικά φτιαγμένη από χρυσό και το απέδειξε σήμερα. Το άξιζε πραγματικά αυτό το χρυσό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή και ευελπιστώ ότι θα έρθουν ακόμα τέτοιες πολλές μέρες. Και συγχαρητήρια σου, πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Ο Νίκος Γαρδίκας τώρα.
6: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το χρυσό μετάλλιο. Σίγουρα αυτό έχουμε να κάνουμε περήφανους τους Έλληνες και εδώ πέρα και στην Ελλάδα που μας υποστηρίζουν και μας βλέπουν. Και ελπίζω να είναι η αρχή ώστε να έσπαρτε το ρόδι και να έχουμε και άλλα χρυσά μετάλλια, γιατί το αξίζει αυτή η ώρα.
0: Ο Γαρδίκας είπε, ελπίζω να είναι η αρχή, γιατί θυμίζω ότι η ελληνική ομάδα είχε 5 διοργανώσεις που πήγαινε και δεν μπόρεσε να είναι στους ψηλότερους καλπάτους του βάθρου. Ήταν είτε στην άχαρη τέταρτη θέση, είτε στην τρίτη θέση, είτε στην δεύτερη. Αριστίδης Χαλιβόπουλος τώρα.
7: Μεγάλη χαρά μας που φέραμε το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι αξίζαμε όλα αυτά τα χρόνια και επιτέλους ήρθε. Ελπίζω να κάναμε όλους περήφανος και πίσω στην Ελλάδα, αλλά και εδώ όσοι θα μας υποστηρίξουν, και είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Και ο Δημήτρης Κουμπάκης, είπαμε ότι ήταν ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας, γιατί πολυτιμότερος παίκτης διοργάνωσης ο Στέλιος Αργυρόπουλος, καλύτερος θεωροφλέκας διοργάνωσης ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, πολυτιμότερος παίκτης στο σημερινό τελικό που η ελληνική ομάδα κέρδισε την Ολλανδία ήταν ο Δημήτρης Κουμπάκης.
8: Πολύ χαρούμενοι για την νίκη που καταφέραμε σήμερα. Ήταν κάτι που ονειρευόμασταν όλοι να βρεθούμε στην κορυφή, και σήμερα είναι η μεγάλη μέρα μας. Όπως είπα και πριν, είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, και στόχος πλέον θα είναι να παραμείνουμε στην κορυφή. Τώρα κατακτήσαμε, τώρα να παραμείνουμε.
0: Και να πάμε από την ΕΡΤ να θυμηθούμε την απονομή του χρυσού μεταλλίου. Πολύ μεγάλη στιγμή, συγκίνηση πολύ μεγάλη για τα παιδιά της Εθνικής Ομάδος. Γιατί πέρα από ό,τι λέμε εμείς, αυτή η επιτυχία ανήκει στα παιδιά της Εθνικής Ομάδος του Πόλο και αποκλειστικά σε αυτούς, στις οικογένειές τους, στο τεχνικό team, στον κύριο Βλάχο, σε όλους τους συνεργάτες τους που μπόρεσαν και έφτασαν αυτή τη μεγάλη επιτυχία στην φετινή μοναδική μεγάλη διοργάνωση που είχαμε στο Πόλο να είναι στην κορυφή του παγκοσμίου κυπέλου.
9: Και πάμε στην απονομή των 15 Ελλήνων παικτών που θα γράψουν το όνομά τους στην ιστορία ως η πρώτη ομάδα που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Και βέβαια ξεκινάμε από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Αφήνω λίγο και τον ήχο, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο, μας θυμίζει Euro 2004.
10: Dimitrios Skoumpakas.
9: Παναγιώτης Ζορτζάτος λοιπόν, Αριστίδης Χαλιβόπουλος, Δημήτρης Κουμπάκης με το πεντοζάλι απέναντι στους Ούγκρους. Ο πάντα λιγομίλητος Κώστας Γιουβέτσης. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου με τα κλεψίματα και τις κόντρες του. Βαγγέλης Πουρός στο νέο αίμα.
10: Κωνσταντίνος Κάκαρας.
9: Ο Στέλιος Αργυρόπουλος θα πάει τελευταίος βέβαια. Εδώ ο Στάσης Καλογερόπουλος, ο Ζάνης Αλαφράκης, ο Κώστας Κάκαρης που θα του το φιλάνε οι Ουγγροί που θα πάει για να αγωνιστεί στην Φέρεντς Βάρος με την ελληνική σημαία στην πλάτη. Είναι Δημήτρης Νικολαίδης, ο Μακεδόνας φουνταριστός, πήρε πολλές μάχες πάνω του. Εδώ ο Νίκος Γαρδίκας με την εμπειρία του. Μάνος Ανδρεάδης δεν χρειάστηκε, αλλά με τις συμβουλές του, το πάθος του, βοήθησε τον συμπαίκτη του από τον πάγκο, τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Σεμίρης Πάχιτς, το νέο αίμα MVP στον πρώτο αγώνα, και ο μικρός ο Δημήτρης Χατζής δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο, αλλά έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Και εδώ ο τρελός παρέας, όπως είπε και ο Δημήτρης Κουμπάκης, ο Στέλιος Αργυρόπουλος που παίρνει το φιλί από τον Κυριάκο Γιαννόπουλου, παίρνει το καγκουρό του και πάει μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Αγκαλιασμένοι όλοι, νομίζω ότι εκεί πρέπει να πάει και το τεχνικό επιτελείο για τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας. Για πρώτη φορά για αυτή την ομάδα θα ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο.

0: Και στα πρώτα αδριωμένη λοιπόν για αυτή την ομάδα, για αυτά τα παιδιά, για αυτό το τεχνικό επιτελείο, για αυτό το άθλημα. Και τώρα θα σηκώσουν και το τρόπαιο του κυπελούχου κόσμου. Τους συγκεντρώνει ο μαέστρος εδώ, ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Νομίζω ότι κάπου συγκινημένος θα βλέπει και ο Ντίνος Γεννιδουνιάς τώρα αυτή τη στιγμή. Και ο Μάνος
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Αντένα 105,3.
11: Από τον Real FM στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000 και πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στη Ζηρόντα έγινε στάχτη έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Για πολύ δύσκολες ώρες προειδοποίησε ο Γάλλος Πρωθυπουργός. Νέα μέτωπα αντιμετωπίζουν και οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην Ισπανία, όπου και εκεί εκενώνονται περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη. χώρο στη διπλωματία, αφήνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναστέλλοντας τις επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη. Ως αποτέλεσμα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι σταμάτησε τις επιθέσεις κατά χωρών του κόλπου, επισημένοντας ότι η στρατηγική της βασίζεται στην ανταπόδοση. Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι εξέραγε τάνκερ στο Ορμούς μετά από πρόσκρουση σε ναυτική Νάρκη. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών την επίθεση στο Πράι του Βερολίνου με ένα νεκρό και 14 τραυματίες. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του 21 ετών φερόμενου ως δράστη λιβανέζικης καταγωγής έχουν εξαπολύσει οι αρχές, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι συνελήφθη ένας Ιρανός. Στη σύλληψη 29χρονου οδηγού, ο οποίος κινείται με 208 χιλιόμετρα την ώρα στη νέα εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων, προχώρησε η αστυνομία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και ο ίδιος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί επισήμως όλυμπος. Αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Περισσότερα στο enikos.gr.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με άλμα στα 8 μέτρα και 66 εκατοστά, ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος, το οποίο κατήχε από τις 2 Ιουνίου του 2007 ο Λούις Τσάτουμα στο meeting Παπαφλέσια στην Καλαμάτα. Ο Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, πετυχαίνοντας και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα κέρδισε στην Ολλανδία με 3-2 τίτς Βόλε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather.
11: Τοπικές βροχές αύριο στα βόρεια και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Γενικά αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
12: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

7 λεπτά μετά τις 7, μετά τις 8, συγγνώμη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή Real Sports είναι σε πλήρη εξέλιξη εδώ συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Νίκος Λικούρης στην τελική ρυθμίση του ήχου. Ο Γιώργος Νταβαρίνος και ο Αντώνης Μορτάκης επιμελούνται τα ηχητικά που ακούμε και ακούσατε, γιατί παίξαμε δηλώσεις αρκετές από το Σίδνεϊ για το θρίαμβο της εθνικής ομάδας στο πόλο που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο του World Cup, κερδίζοντας 15-14 την ομάδα της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Έχουμε την φοβερή επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου με 8 μέτρα και 66 εκατοστά που ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ που έχει ο Λουίς Τσάτουμας από το 2007. Όλα αυτά εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Η Αναστασία Γκυρκελετζίου είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Η Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων που ακούτε. Πάντα η Ντερβέτεν στην παρέα μας. Ντερβέτεν Λάι Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης ήταν μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Καλωσορίζουμε στην παρέα μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, με την ιδιότητα φυσικά του βετεράνου αθλητή, του βετεράνου πολίστα, που έχει πάρει μέρος σε 5 Ολυμπιακούς Αγώνες, 4 Παγκόσμια Πρωταθλήματα, 8 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, 5 Παγκόσμια Κύπελα World Cup. Έχει πάρει αργυρό μετάλλιο το 1997 στην Αθήνα, στο κολυμπητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ήταν εκεί με την ομάδα της εθνικής μας ομάδας, και φυσικά ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη σταδιοδρομία στον ελληνικό αθλητισμό, ξαναλέω, 5 Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πόλο. Κύριε Γενικέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Αυτά είναι εγγόνια ή δισέγγονά σου που παίζουν τώρα? Γιατί εντάξει, αυτά θέλουμε να μάθουμε. Τώρα τα υπόλοιπα τα ακούσαμε, τα πανηγύρια. Πανηγύρια χαρέ.
1: Είναι αθλητικά, μάλλον δισέγγονα.
0: Δισέγγονα είναι, αυτό σκεφτόμουν και εγώ.
1: Αθλητικά. Και τελειώσανε τη δουλειά που ξεκινήσαμε το 97, όπως είπε στο πρόγραμμα.
0: Ναι, ήμουνα στο 97. Ήμουνα το 97.
1: Ναι, ήταν η αντίστοιχη διοργάνωση, ήταν το FINA Cup. Ναι. Φτάσαμε στο τελικό. Χάσαμε και μετά από 29 χρόνια καταφέρουμε και παίρνουμε αυτό που δεν πήραμε εμείς τότε. Τα παιδιά τελειώσανε τη δουλειά.
0: Μάλιστα, οπότε είναι δισέγγωνα αυτά.
1: Είναι δισέγγωνα, γιατί έχουν περάσει και άλλες γενιές. Έχει βάλει κάθε γενιά το δικό της καλοπάτι σε αυτή την ανωδική πορεία του ελληνικού πόλο. Και σήμερα σπάσαμε, θα έλεγα, τη δεύτερη κατάρα μέσα στο 2026 για την Εθνική Ανδρών στο Πόλο. Η πρώτη κατάρα ήταν ότι δεν είχαμε μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τα καταφέραν τα παιδιά τον Ιανουάριο. Και τώρα το καλοκαίρι η δεύτερη κατάρα, ένα χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Δείχνει κάτι αυτό σίγουρα?
1: Κοίταξε, αυτό που δείχνει κατά τη γνώμη μου είναι ότι αυτή η ομάδα δεν έχει η ταβάνη, έχει μπει για τα καλά στην ελίτ του παγκόσμιου πόλο, δηλαδή συγκαταλέγεται πλέον στις μεγάλες δυνάμεις. Έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες, γιατί να μην ξεχνάμε ότι φτάσαμε στην κορυφή του κόσμου χωρίς τρεις εφταδάτους παίκτες στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δηλαδή χωρίς τον Γενιδουνιά, τον αρχηγό, χωρίς τον Γκίλα, τραυματίας, και ο Παπα-Νικολάου, τραυματίας, και ο Μάνος ο Ζερδεβάς, ο τερματοφύλακας βέβαια, αν και ο Τζορτζάντρος νομίζω ότι έκανε από τις καλύτερες εμφανίσεις που τον έχουμε δει. Δείχνει αυτό τη συνέχεια και τη σταθερότητα και τη συνέπεια, που αυτό είναι κάτι που νομίζω το πιστώνεται ο Θοδωρής ο Βλάχος αυτής της ομάδας. Γιατί και οι άλλες ομάδες δεν πήγανε με τα δεύτερα, και οι άλλες ομάδες πήγανε για να διεκδικήσουν το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, είδαμε και τους Ιταλούς, είδαμε και τους Μαυροβούνιους και τους Ούγγρους και τους Ισπανούς που αποκλειστήκανε βέβαια, ή τους πολύ δυνατούς Αυστραλούς μέσα στη χώρα τους. Δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, και όταν η ελληνική ομάδα κερδίζει μέσα σε τρεις μέρες το Μαυροβούνιο, την Ιταλία και την Ουγγαρία, σημαίνει ότι είναι μια ομάδα για μεγάλα πράγματα.
0: Διότι και οι δύο που είπες, οι προηγούμενες ομάδες, και το Μαυροβούνιο και η Ιταλία, δεν είναι αμελητές ποσότητες. Ακούει τώρα κάποιος Μαυροτίνιο που δεν ξέρει. Εμείς που ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα πολύ δυνατή, όπως και η Ιταλία που είναι μια παραδοσιακή ομάδα, που θέλει πάντα να επανακάμπτει, να μπαίνει μέσα στην ιστορία.
1: Ναι, ναι, και η αλήθεια είναι ότι και τα τρία παιχνίδια τα κερδίσαμε στον γκολ. Που δείχνει και τη δυσκολία του να τα κερδίσει, το τι ντέρμπι έγινε. Και το γεγονός ότι τα κερδίσαμε και τα τρία παιχνίδια δείχνει ότι η ομάδα έχει εμπολιαστεί με κάποια, έτσι θα έλεγα, νοοτροπία του νικητή. Κάτι που το έχει αποκτήσει μέσα από τα πεσήματα που είχε τα τελευταία χρόνια. Μέσα από τις πίκρες, τις αποτυχίες, τα γκολ που φάγαμε, ξέρω εγώ, το τελευταίο δευτερόλεπτο, όπως το Παρίσι από τους Σέρβους. Αυτά έχουν φτιάξει χαρακτήρα στην ομάδα, και αυτό φάνηκε νομίζω στο σημερινό παιχνίδι, γιατί κάποια στιγμή είχε γυρίσει ανάποδα το παιχνίδι, είχαν βγει μπροστά οι Ούγγροι στο τέλος, αλλά παρόλα αυτά δεν λυγίσαμε.
0: Τι παραπάνω σήμερα είχε, πραγματικά χάρη, η ομάδα, εκτός του Αργυρόπουλου που είχε ένα ψυχρό βλέμμα στο τέλος και το καθάρισε, και εκεί φαίνεται ο μεγάλος αθλητής, επέτρεψέ μου να σου πω.
1: Ναι, Αργυρόπουλος, Σκουμπάκης και Τζορτζάτος, νομίζω ότι σήμερα ήταν η τριάδα που ήταν, ας το πούμε, η καθοριστική. Σκουμπάκης έκανε ένα τρομερό παιχνίδι, ο Δημήτρης. Ο Τζορτζάτος στο τέρμα επίσης. Αλλά υπάρχουν και φάσεις, ξέρεις, που μπορεί να μην βάλει κάποιος τον κόλλο, να είναι ο αφανής ήρωας, ένα μπλοκ, κάλυψη, ξέρω εγώ, μια κόντρα, μια ζώνη στο φουνταριστό που θα πάρει την μπάλα. Όταν ο άλλος θα πάει να πάρει την αποβολή, να εκτελέσει. Όλη η ομάδα, νομίζω ότι σήμερα, και οι 14 παίκτες δώσανε τον καλύτερο του σε αυτό, καθένα στο ρόλο του, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο.
0: Παρένθεση, εδώ είναι άδικο στο πόλο να υπάρχουν 14 παίκτες, ενώ στο handball, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ να έχουν περισσότερους. Δηλαδή, νομίζω στο handball έχει 16 σίγουρα, στο μπάσκετ έχει 12, παίζουν οι 5, στο βόλι έχει 12, δηλαδή το 14, όταν παίζουν οι 7. Επέτρεψε μου να πω πρέπει να το δει αυτό η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Δεν είναι, είναι λίγο άδικο για τον προπονητή.
1: Εντάξει, είναι, ξέρεις, όλα ξεκινάνε και από τους περιορισμούς που βάζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που δεν θέλουν να αυξήσουν τον αριθμό των 10.000 αθλητών.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, κάποια στιγμή στους Ολυμπιακούς Αγώνες πηγαίνανε 12 παίκτες και ο ένας ήταν στην κερκίδα. Υπάρχουν δηλαδή κάποια τέτοια θέματα. Σίγουρα το American Football που έχει 40 και 50 δεν θα μπορούσε να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Καλύτερα.
1: Στέλνουν άλλες εκδόσεις όπως το Flag Football.
0: Ναι, ναι, καλύτερα.
1: Που έχει λιγότερους. Ή το Rugby. Πάει το Rugby 7. Δεν πάει το συνολικό.
0: Δεν πάει το συνολικό. Για να μπορεί να παίζουν και γρήγορα. Γιατί σε δύο μέρες το καθαρίζουν τη διοργάνωση αυτή.
1: Ναι.
0: Κάνε αυτά τη Ευρώπη. Εδώ είναι ορισμένα που έχει, το έχει γυρίσει κάποια αθλήματα. Τώρα παρένθεση αυτά που λέμε σε σπορ και όχι σε άθλημα.
1: Εδώ. Ναι. Εντάξει. Ναι, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο στις αποφάσεις της ΔΟΕ. Ένα από αυτά είναι και η εμπορικότητα των αθλημάτων.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα να σου πω, σήμερα είχε τον Σκουμπάκη, είχε τον Τζορτζάτο, είχε τον Αργυρόπουλο. Όμως συνολικά, εσύ όπως το είδες στο μάτι, το θέλαν περισσότερο?
1: Ναι, νομίζω ότι γυάλιζε το μάτι των παιδιών. Δηλαδή θέλανε να σπάσουν αυτή την κατάρα. Ήταν η ευκαιρία. Είχαν περάσει διαπυρώσεις και σιδήρου και από Μαυροβούνιο και από Ιταλία. Δεν θέλανε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Κάναμε την καλή αρχή. Σιγά σιγά οι Ούγγροι ροκάνησαν τη διαφορά, αλλά παρόλα αυτά εμείς ήμασταν εκεί με το, και με τις καλές μας επιθέσεις έτσι, και με τα καλά σουτ που γίνανε. Δηλαδή έβαλε ο Γιουβέτσης, ο Πούρος, ο Γαρδίκας, ο Παπαναστασίου, ήταν ξέρω εγώ μέσα στους σκόρερ. Δείξαμε δηλαδή και μία, πώς να το πω, μία στάση έμπειρης συνεπούς ομάδας, όχι μιας ομάδας η οποία κάνει ένα καλό ξεκίνημα και μετά όταν στραβώνει τα πράγματα την πιάνει η θάλασσα. Δεν μας έπιασε σε κανένα σημείο η θάλασσα, και για να γίνει αυτό βέβαια τον πρώτο ρόλο τον παίζει η άμυνα. Άμα στην άμυνα είσαι σοβαρός και καλός, και εκεί πέρα παίξανε όλοι, νομίζω δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό, και ιδιαίτερα απέναντι σε μια ομάδα που είναι φύση επιθετική και χαρισματική όπως είναι η Ουγγαρία. Μετά έρχαν στην επίθεση τα γκολ και με τον παίκτη παραπάνω και με τα σουτ. Και νομίζω ότι έτσι δίκαια τελικά ήρθε η νίκη.
0: Είπες νωρίτερα ότι, εντάξει, ότι υπάρχουν οι αποτυχίες που και αυτές πεισμώνουν μια ομάδα. Πόσο μια αποτυχία μπορεί να πεισμώσει μια ομάδα και να πει ότι πάμε για το επόμενο και να μην...
1: Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Ότι να σου πω πολλά παραδείγματα από τον αθλητισμό άπειρα. Δηλαδή,
0: άπειρα, ναι.
1: Για παράδειγμα, στη Βουλιαγμένη είχαμε χάσει 5 τελικούς κυπέλου δεκαετία του 86, 87, 88, 89, 90 και το 91 πήραμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, φτάσαμε 5 φορές στην πηγή να πάρουμε τίτλο και δεν πήραμε, αλλά τον πήραμε την 6η φορά. Οι Ισπανοί χάνουν στη Βαρκελόνη από τους Ιταλούς μέσα στο σπίτι τους το χρυσό μετάλλιο με τον Εστιάρτη τότε στα ντουζένια του,
0: βέβαια.
1: Το 92 στη Βαρκελόνη με την παράταση, ένα συγκλονιστικό αγώνα, και δεν το βάζουν κάτω, έρχονται το 96 και το παίρνουν το χρυσό στην Ατλάντα. Ο αθλητισμός είναι γεμάτος από τέτοιες ιστορίες που ουσιαστικά η κάθε ήττα προετοιμάζει την επόμενη νίκη, αρκεί να προετοιμαστείς, αρκεί, όπως έλεγε και ο Μαντέλα, εγώ λέει δεν έχω χάσει ποτέ, λέει. Από είτε λέει έχω κερδίσει είτε έχω μάθει. Οπότε και η ήττα είναι κομμάτι της διαδικασίας. Και η ομάδα μας έχει περάσει από πίκρες μεγάλες τα τελευταία χρόνια. Έμαθε από αυτές, έχτισε θα έλεγα πάνω σε αυτές, και τώρα ήρθε η νίκη, την οποία την επόμενη φορά μπορεί να είναι πάλι ήττα, αλλά το σημαντικό στον αθλητισμό είναι να είσαι εκεί, να πρωταγωνιστείς, και κάθε τόσο θα κατακτάς και την κορυφή.
0: Είναι δύσκολη η διαχείριση μιας ήττας?
1: Κοίταξε, η διαχείριση...
0: Γιατί εντάξει, σήμερα είναι μέρα πανηγυριού, όπως λέω εγώ στον αθλητισμό, αλλά να βλέπουμε και την ουσία.
1: Δεν είχαμε χάσει στον τελικό της Ολυμπιάδας από τους Σέρβους πριν από 5 χρόνια το 2021. Δεν είχαμε χάσει στο παγκόσμιο από τους Ούγγρους πάλι, από τους σημερινούς μας αντιπάλους μέσα στη Φουκουόκα, στα πέναλτι μάλιστα, το χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτές λοιπόν οι ήττες ουσιαστικά, αν ο προπονητής καταφέρει να τις μετουσιώσει σε γνώση και σε εμπειρία, τότε αυτό το πράγμα γίνεται δύναμη για την επόμενη φορά. Και γι' αυτό εγώ δεν πιστεύω στη λέξη loser που υπάρχει, ξέρω εγώ, στον αθλητισμό, που λένε αυτός είναι loser. Άμα είναι κάποιος loser και φτάνει κάθε φορά στην πηγή, κάποια στιγμή θα πιει νερό. Είναι δηλαδή, θα έλεγα, ένας κανόνας, ένας νόμος του αθλητισμού, ότι αν πρωταγωνιστείς, αν είσαι εκεί, αν προσπαθείς και δεν εγκαταλείπεις την προσπάθεια, κάποια στιγμή θα φτάσεις στην κορυφή. Δεν θα μείνεις για πάντα στην κορυφή, θα ξαναπέσεις. Αλλά θα προσπαθήσεις να ξανανεύεις και κάποια στιγμή θα ξανανεύεις. Αυτή είναι η ιστορία του αθλητισμού. Και το βλέπουμε σε όλα τα αθλήματα.
0: Πιστεύεις εσύ ότι όταν έχεις βιώσει και την τέταρτη θέση, που είναι η πιο άχαρη θέση στον αθλητισμό, να βλέπεις το άλλο στον βάθρο και εσύ να μην είσαι, είναι στον αθλητή παίζει ρόλο να ξαναπροσπαθήσω να κάνω να είμαι εγώ εκεί?
1: Επειδή το έχω ζήσει πολλές φορές.
0: Όχι, αυτό ήθελα να σου
1: πω. Και τη δεύτερη θέση και την τέταρτη θέση την έχω ζήσει πολλές φορές. Σου λέω ότι είναι η θέση που σε πεισμώνει. Είναι η θέση που σου δίνει το καύσιμο για να προσπαθήσεις για την επόμενη φορά. Είναι η θέση που ουσιαστικά σε προετοιμάζει, δηλαδή πώς θα αντέξεις. Σου δίνει δύναμη για την. Δηλαδή, όταν έρχεσαι τέταρτος ή όταν έρχεσαι δεύτερος, δεν λες, όχι, να σταματήσω τώρα ένα μήνα γιατί θέλω να συνέλθω.
0: Στο τέταρτος, λίγο όμως, στο τέταρτος νιώθεις μια απογοήτευση, στο τέταρτος μεγαλύτερη από το μετάλλιο που παίρνεις στο δεύτερο.
1: Εντάξει, σίγουρα. Ο τέταρτος είναι χειρότερος από το δεύτερο, παρόλο που και ο δεύτερος τελειώνει τη διοργάνωση χαμένος. Ο πρώτος και ο τρίτος δεν τελειώνουν χαμογελαστοί.
0: Πάντα έχει χαμογελαστεί.
1: Ναι, ναι. Ο δεύτερος λιγότερο, αλλά ο τέταρτος πολύ έτσι πικραμένος. Αλλά αυτά εγώ πιστεύω ότι είναι μέσα, στο βιβλίο του αθλητισμού και νομίζω ότι αυτό είναι και που η πραγματική πρίκα του αθλητισμού. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνεις Ολυμπιονίκης ή παγκόσμιος πρωταθλητής για να πάρεις αυτή την πρίκα. Ποια πρίκα του χάνω, μαθαίνω, συνεχίζω, κερδίζω. Αυτή η πρίκα είναι πρίκα από τον αθλητισμό για όλη σου τη ζωή. Τεντόγλου μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, σε ένα meeting έξω και να... ή σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και να βγει ένατος σε παγκόσμιο και την επόμενη φορά θα πηδήξει 8.66, θα ισοφαρίσει όπως έκανε σήμερα το πανελλήνιο ρεκόρ. Ή ένας σκοπιλάτης, ξέρω εγώ, σαν τον Ντούσκο μπορεί να μείνει εκτός τελικού, το επόμενο θα πάει και θα βγει πρώτος. Είναι δηλαδή αυτή η συνεχής αλυσίδα της προσπάθειας, όπως λέω εγώ. Γιατί όπου υπάρχει προσπάθεια δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει γνώση και υπάρχει και νίκη μετά.
0: Τώρα η εθνική ομάδα μπροστά της έχει την πρόκληση που λέγεται Ολυμπιακοί Αγώνες. Και ο πολλής κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι όλη η ιστορία γίνεται για να είσαι στο επόμενο Ολυμπιακό κύκλο, να είσαι στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ραντεβού.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ραντεβού που ο κόσμος.
1: Το οποίο περνάει μέσα από συμπληγάδες πέτρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει διοργανώσεις που πρέπει να βγεις, ξέρω εγώ, στην πρώτη τριάδα στο παγκόσμιο, πρέπει να βγεις στους πανευρωπαϊκούς, μπορεί να έχει ένα προολυμπιακό στο τέλος για κάποιες ομάδες για να περάσουν. Πιστεύω ότι έχουμε περάσει από τη δική μου τη γενιά που το μεγάλο το άγχος μας ήταν πώς θα πάρουμε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και τώρα το μεγάλο άγχος των παιδιών είναι πώς θα ανεβούν στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μακάρι και στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Έχει αλλάξει πίστα πλέον η ομάδα.
0: Και οι γυναίκες, μην ξεχνάς γυναίκες όμως.
1: Όχι βέβαια, απλώς τώρα μιλάμε για τους άντρες επειδή είναι πρόσφατη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Οι γυναίκες πήραν το παγκόσμιο πέρσι. Είναι δηλαδή και αυτές παγκόσμιες πρωταθλήτριες αυτή τη στιγμή. Είναι και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Νομίζω ότι το Los Angeles το 2028 είναι μια, θα λέγαμε, μεγάλη ευκαιρία να λάμψουν. Και οι άντρες ιδιαίτερα, τώρα που έχουν, ας το πούμε, ρίξει για τα βαρύδια της παράδοσης, της κακής παράδοσης που είχαν στο ευρωπαϊκό και στο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, πιο απελευθερωμένοι και πιο γεμάτοι, πάμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε βέβαια και παγκόσμιο και ευρωπαϊκό του χρόνου και του παραχρόνου. Πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ευκαιρία να πάρουμε κάποιο τίτλο.
0: Και είναι ευκαιρία να πάρει και μια πρόκληση πιο εύκολη μέσα από αυτές τις διοργανώσεις, τις δύο που είπες.
1: Εννοείται, ναι, ναι, ναι.
0: Να μην πέσει προ-Ολυμπιακό, να μην πέσει σε αυτή την ψυχοφθόρο κατάσταση.
1: Ναι, την ψυχοφθόρο.
0: Που είναι πάρα, πάρα πολύ ψυχοφθόρο κατάσταση. Εσύ την έχεις βιώσει. Εγώ και μόνο απ' έξω που είμαι, δεν θέλω να ήμουν ούτε το χειρότερό μου. Να είσαι στην ψυχοφθόρο αυτή.
1: Το πιο ψυχοφθόρο τουρνουά.
0: Είναι το πιο ψυχοφθόρο στον κόσμο αυτό το πράγμα για να πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, τώρα λίγο να δούμε με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού τι γίνεται και με το θέμα με τις πισίνες, με μια έδρα της Εθνικής Ομάδος. Προχωράει αυτό, είμαστε σε καλό δρόμο?
1: Είναι το ΟΑΚΑ πλέον το κέντρο, το κέντρο της Εθνικής Ομάδος. Περιμένουμε να τελειώσει και το Ζάπιο, το Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
0: Πολύ μεγάλο, νομίζω ότι το Ζάπιο είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Επειδή είναι στο κέντρο.
1: Το σπίτι μας έτσι για πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες και πολύ χαίρομαι που θα αναβιώσει. Αυτό θα είναι από του χρόνου από ό,τι καταλαβαίνω, λειτουργικό και έτοιμο, αλλά προς το παρόν το ΆΚΑ με τις 10 πισίνες που έχει είναι ένα πλήρες έτσι αθλητικό κέντρο που βέβαια η εθνική ομάδα έχει προτεραιότητα στη χρήση του.
0: Μάλιστα. Πιστεύεις ότι υπάρχει, γιατί εγώ βλέπω ότι στο πόλο, πέρα από τα άλλα ομαδικά αθλήματα, καλά είναι και τα δημοφιλή ποδόσφαιρο μπάσκετ και τα μη πιο δημοφιλή βόλεϊ χάντμπολ, αλλά το πόλο κάτι γίνεται, κάτι υπάρχει. Είναι το DNA, είναι ο Ταχανιά, η Χίος, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, εδώ ο Πειραιάς, βγάζουν παιδιά, ή κάτι γίνεται όμως.
1: Είναι η παράδοση του αθλήματος, είναι θα λέγαμε ένα υγιές περιβάλλον που αποπνέει και που ο γονιός θα πάει απροβλημάτιστα το παιδί του να παίξει πόλο, εάν και εφόσον υπάρχει πισίνα κοντά του.
0: Να.
1: Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, ότι στους παίχτες αυτούς που βλέπει σήμερα να παίζουν στην εθνική ομάδα, δίνεται η ευκαιρία να παίξουν στους συλλόγους τους από πολύ νωρίς. Παίζουν Έλληνες παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τώρα κάνουμε και εξαγωγή παικτών σε ξένα δυνατά πρωταθλήματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν λίγο και τα άλλα αθλήματα για να δημιουργήσουμε εθνικές ομάδες, καλές εθνικές ομάδες, να δώσουν χρόνο συμμετοχή σε Έλληνες παίκτες.
0: Μάλιστα. Τώρα κάτι τελευταίο. Εσύ τώρα έχεις κάνει τα πάντα, έχεις πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχεις πάρει World Cup αργυρό μετάλλιο. Παγκόσμιο δεν έχεις πάρει, όχι. Τέταρτη θέση ήταν,
1: Όχι, παγκόσμιο δεν. Ευρωπαϊκό ήταν η τέταρτη θέση.
0: Ευρωπαϊκό ήταν.
1: Φτάσει στη Φλωρεντία.
0: Ναι.
1: Παγκόσμιο το καλύτερο που έχουμε φτάσει είναι έκτη, όπως στην Ολυμπιάδα. Εμείς
0: ωραία. Ο Γιώργος Μαυροντάς, αυτός ο πολύ μεγάλος αθλητής, με 5 συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ζηλεύει με την καλή έννοια και λέει, ρε παιδί μου, και εμείς θα μπορούσαμε τότε να πάρουμε ένα, ένα χάλκινο κάτι.
1: Δεν θα μπορούσαμε. Δηλαδή, κοίταξε. Η καλύτερη, ας το πούμε, περίοδος της δικής μου της γενιάς ήταν εκεί η περίοδος 96, 97, 98, 99. Από το 2000 και μετά άρχισε να μεγαλώνει η ομάδα και να πρέπει να γίνει η αλλαγή γενιάς. Αλλά τότε δεν ήμασταν έτοιμοι. Τότε πανηγυρίζαμε, μα μπαίναμε, ξέρω εγώ, στην τετράδα όπως μπήκαμε στους Ευρωπαϊκούς Φλωρεντία, στην εξάδα όπως μπήκαμε στην Ατλάντα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν για μας, νομίζω, το maximum. Τώρα η νέα γενιά, γι' αυτό λέω ότι κάθε φορά δεν ζηλεύω, αλλά νιώθω περήφανος για αυτά τα παιδιά, γιατί ξέρω ότι έχω βάλει.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr. Είσαι σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Πήρε Νικόλας σε Γαλλία και Ισπανία. Πάνω από 325.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Μόλις 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό η φωτιά στη Γαλλία. Για δύσκολες ώρες προειδοποιεί ο πρωθυπουργός της χώρας. Στη σύλληψη ενός Ιρανού προχώρησαν οι γερμανικές αρχές για την επίθεση στο Βερολίνο με ένα νεκρό και 14 τραυματίες. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών την επίθεση. Χώρο στη διπλωματία αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ αναστέλλοντας τα πλήγματα κατά του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη. Διακόπτει τις επιθέσεις κατά χωρών του κόλπου η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr.

0: 4 λεπτά μετά τις 8.30 συντονισμένοι πάντα εδώ στον Real FM. Ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Γιώργο Μαυρωτά, με την ιδιότητα του βετεράνου σπουδαίου αθλητή του Πόλου να μας σχολιάζει την εθνική ομάδα που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο το μεσημέρι στο Σίδνεϊ. Υπάρχουν δηλώσεις στην ΕΡΤ, καταπληκτικές είναι, του Μίλτου Τεντόγλου, θα τις ακούσουμε αργότερα, για το 666 που ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στο Μήκος. Όμως τώρα επιστρέφουμε στον Γιώργο Μαυρωτά, γιατί ολοκληρώθηκε ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σε 2.500 αθλητικά συγκροτήματα της χώρας, που σημαίνει αυτό ότι έχει γίνει έλεγχος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πριν από λίγες μέρες, σε όλες τις ανοιχτές κυρίως και κλειστές εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν κερκίδες ουσιαστικά. Δηλαδή σε ένα γήπεδο ενός χωριού που δεν έχει κερκίδα, δεν έχει γίνει ο έλεγχος αυτός για την αντισεισμική κατάσταση των αθλητικών υποδομών. Θα μας πει πολλά περισσότερα, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτή, και έγινε με χρηματοδότηση 15,5 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουν καλυφθεί, όπως είπα, 2.500 αθλητικά συγκροτήματα σε ολόκληρη την επικράτεια. Γενικές έχουμε πάλι.
1: Είναι πράγματι, Δημήτρη, πολύ σημαντικό. Είναι πρώτη
0: και επειδή έχει περάσει στα ψηλά, ελέγχθηκαν κερκίδες, στέγαστρα, πυλώνες φωτισμού.
1: Κάτι που δεν έγινε τώρα, δηλαδή. Έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο η διαδικασία, ναι. Γιατί όλη η διαδικασία έγινε από το μηδέν. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάναμε, δημιουργήθηκαν τα δελτία ελέγχου πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων με τη συνεργασία του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, με καθηγητές από το Πολυτεχνείο κτλ. Και με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τις οποίες ευχαριστώ και πολύ για την πολύτιμη, ας το πούμε, συνδρομή τους. Χωρίς αυτές, δηλαδή, δύσκολα θα γινόταν το έργο, γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα για το δημόσιο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι έτσι αφανείς ήρωες και κάνουν δουλειά που μένει για δεκαετίες. Έγιναν λοιπόν τα δελτία πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, δηλαδή 10 σελίδες όπου υπήρχε ένα τσεκ για όλα. Έγινε μια κατηγοριοποίηση το τι θα ελέγξουν, κερκίδες, στέγαστρα, πυλώνες, πίνακες, κτίρια, γιατί ακόμα ξέρω εγώ και αν υπήρχε ένα κτίριο αποδυτηρίων ή ένα τέτοιο κτίριο σε μια ανοιχτή εγκατάσταση θα έπρεπε να ελεγχθεί και αυτό.
0: Κλειστά γυμναστήρια, και, κλειστά γυμναστήρια,
1: βέβαια,
0: και κολυμβητήρια
1: και
0: γήπεδα στίβου ποδοσφαίρου.
1: Ναι, όλα αυτά. Έγινε ειδικό σεμινάριο στους μηχανικούς που υπάρχουν στο Μητρό του ΤΕΕ για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, και μετά το σεμινάριο έγινε μια ολόκληρη διαδικασία κλήρωσης των μηχανικών που θα πηγαίνουν σε κάθε εγκατάσταση. Δεν πήγαινε δηλαδή ο δικός μου μηχανικός να δει την εγκατάστασή μου ή του Δήμου. Γινόταν κλήρωση από το Μητρό του ΤΕΕ. Πηγαίνανε, καταγράφανε στο δελτίο, τα περνάγανε στην πλατφόρμα, και τώρα όλοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες έχουν για 2.500 εγκαταστάσεις τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου, που είναι μακροσκοπικός έλεγχος. Δεν είναι δηλαδή ένας ενδελεχής έλεγχος, αλλά εκεί πέρα σου λέει ποιες θα πρέπει να παραπευθούν σε δευτεροβάθμιο σεισμικό, προσεισμικό έλεγχο, δηλαδή είτε ήταν παλιές, ήταν πρώτου αντισεισμικού κανονισμού, είτε ξέρω εγώ διαπιστώσανε και μακροσκοπικά κάποια πράγματα, έτσι ώστε να υπάρχει μια θα λέγαμε προτεραιοποίηση των πόρων στα θέματα της στατικής επάρκειας, ανάλογα και με την περιοχή που είναι κάθε εγκατάσταση. Δηλαδή στις περιοχές υψηλής σεισμικότητας δίνεται άλλη αξιολόγηση σε σχέση με άλλες χαμηλής σεισμικότητας. Γενικά έγινε μια δουλειά που νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τα εύσημα για τη συνεργασία μεταξύ δημοσίων φορέων, ΤΕΕ, ΟΑΣΠ, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για το ότι καταφέραν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουν κάτι το οποίο είναι διεθνώς πρωτοποριακό. Δηλαδή, όπως μας λέγανε οι επιστήμονες από το Πολυτεχνείο, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ούτε στην Ιαπωνία δεν έχουν τέτοια διαδικασία για πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο σε αθλητικές εγκαταστάσεις που κατηγοριοποιούν, που έχουν ειδικά φύλλα ελέγχου, που κάνουν με ειδικές, ας το πούμε, πλατφόρμες τελικά την αξιολόγηση, για να το κάνουμε μετά από βέβαια πολλά χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει μάλλον ποτέ στη χώρα μας.
0: Μιλάμε για 2.500 αθλητικά συγκροτήματα, που είναι από αυτά κάποια ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Μένουν ακόμα χίλια να γίνουν,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Από αυτά Κάποιοι ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στις περιφέρειες, στους δήμους, δημοτικά γήπεδα, δημοτικά κλειστά γυμναστήρια, δηλαδή σε όλο το φάσμα, ιδιωτικά κλειστά. Κάποιοι ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στις περιφέρειες, στους δήμους, δημοτικά γήπεδα, δημοτικά κλειστά γυμναστήρια, δηλαδή σε όλο το φάσμα, ιδιωτικά

0: πόσα γήπεδα ακόμα και των ερασιτεχνικών κατηγοριών. Και έτσι, τι κατάσταση είναι. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πρέπει να το πούμε ότι δεν υπήρχε. Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά αυτό να οργανώνεται.
1: Ναι, και γι' αυτό σου λέω ότι είναι κάτι το οποίο είναι και διεθνώς, θα λέγαμε, στην πρωτοπορία. Γιατί εντάξει, εμείς είμαστε και μια χώρα που είναι σεισμογενής. Πρέπει να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι όταν λέμε ότι πρέπει να στείλουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό, πρέπει να σπρώξουμε την νεολαία στον αθλητισμό, πρέπει να φύγουμε από τις οθόνες, πρέπει να παρέχουμε και τις κατάλληλες ασφαλείς εγκαταστάσεις.
0: Και πράγμα. Έχει δοθεί βάρος, όπως μας είπατε, σε περιοχές που έχουν σεισμικό αποτύπωμα.
1: Αυτό γίνεται από τη διαδικασία την ίδια. Δηλαδή, ναι, η αξιολόγηση που γίνεται από τους ειδικούς, από τους μηχανικούς του ΤΕΕ και από τη μεθοδολογία του ΟΑΣΠ είναι για να λαμβάνει υπόψη τη σεισμικότητα της κάθε περιοχής.
0: Βγάλε προβλήματα ότι να πήγαμε σε ένα γήπεδο, σε ένα κλειστό και έχει κάποια θέματα.
1: Τα αποτελέσματα δεν τα έχουμε εμείς, τα έχουν, ναι, οι Δήμοι, αλλά από ό,τι μας λέγανε στην έκθεση που μας παρουσίασαν ήταν περίπου το 1% των εγκαταστάσεων, αυτές που ουσιαστικά θα πάνε σε δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο, γιατί υπάρχουν θέματα είτε με την παλαιότητα είτε με την έλλειψη, ξέρω εγώ, των απαραίτητων αδειών που μπορεί να μην υπήρχαν, όπως ξέρεις πολύ καλά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι και το πιο εύκολο.
0: Ή κάπου μπορεί να μην υπήρχαν τα σχέδια, να έχουν χαθεί τα σχέδια και να ψάχνουν να τα βρει ένας δήμος.
1: Υψηλότυποι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ή άλλα που μπορεί να ήταν μακροσκοπικά κάποια πράγματα τα οποία να θέλουν μεγαλύτερο, πιο εις βάθος έλεγχος και να τα παραπέμπουν σε δευτεροβάθμιο. Αυτό είναι θέμα μετά των Δήμων και των Περιφερειών να τα δουν αυτά. Να προτεραιοποιήσουν εκεί πέρα τις όποιες επεμβάσεις απαιτούνται για να πάμε σταδιακά, χωρίς να πάμε να πούμε σε ένα ξαφνικό θάνατο να τα κλείσουμε όλα και να τα ξαναφτιάξουμε από την αρχή, αλλά σταδιακά να μπορέσει να γίνει η διοχέτευση των πόρων και να διορθωθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν όπου υπάρχουν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Μαυρωτά. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπες και στο δεύτερο μέρος της κουβέντας που είχαμε για τον προσεισμικό έλεγχο. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτά. Στην αρχή μας μίλησε για το πόλο, για την εθνική ομάδα και τώρα για το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σε 2.500 αθλητικά συγκροτήματα της χώρας, κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα ποδοσφαίρου, σε κερκίδες, στέγαστρα, στεγάσεις, πυλώνες φωτισμού και ηλεκτρονικούς πίνακες, βοηθητικά και διοικητικά κτίρια, κλειστά γυμναστήρια, όπως είπα, κολυμβητρία και εγκαταστάσεις μεγάλου ανοίγματος, ακόμα και σε γήπεδα ποδοσφαίρου. Και το σημαντικό είναι ότι αυτά τα 2.500 είναι, όπως είπαμε με τον κύριο Μαυρωτά, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν σήμερα μαζί μας, και σε γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και σε αυτά που ανήκουν στις περιφέρειες, στους δήμους ή σε ιδιωτικούς φορείς σωματεία. Κάτι που γίνεται για πρώτη φορά και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα έχουμε break, όπως θα λέγανε και στο Κυπριακό Ραδιόφωνο, αν είμαστε εκεί, Νίκο Λικούρη. Και εγώ θυμίζω, Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, πάντα στην παρέα μας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

κύριος Μορδάκης ετοιμάζει τις δηλώσεις του Τεντόγλου στην ΕΡΤ πριν από λίγο. Έχει πει πάλι φοβερά πράγματα του Τεντόγλου που έκανε το 866 και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ. Μια πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Έλληνα πρωταθλητή που αποθεώθηκε στο Βόλο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται σήμερα δεύτερη μέρα στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Πάμε τώρα να κλείσουμε όμως την ενότητα με το πόλο. Γιατί πριν από λίγη ώρα ο Παναγιώτης Τζουρτζάτσος, ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας που ήταν από τους διακριθέντες μαζί με Σκουμπάκη και Αργυρόπουλο, οδήγησε την ελληνική ομάδα στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου που ολοκληρώθηκε στο Σίδνεϊ. Μίλησε ο Παναγιώτης Τζουρτζάτσος στην

0: συνάδελφο, την Ρίτσα Μπιζόγλη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα πριν από λίγη ώρα. Για να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο πορτιέρο της εθνικής ομάδας στην Ρίτσα Μπιζόγλη και στον Αντένα.
1: Συγχαρητήρια στην ομάδα, συγχαρητήρια σε εσάς προσωπικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, φοράτε και το μετάλλιο.
2: Εννοείται, δεν το βγάζουμε πάνω μας.
1: Για να το δούμε
2: και
1: εμείς λίγο.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Χρυσό, επιτέλους.
1: Βρεθήκατε σήμερα απέναντι σε μια μεγάλη σχολή, έτσι λένε οι ειδικοί, όπως είναι η Ουγγαρία, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, το είδαμε όλοι. Το θέλατε περισσότερο από ότι οι Μαγιάροι?
2: Εντάξει, νομίζω εμείς είχαμε την έξτρα δείξη ότι δεν το είχαμε καταφέρει ξανά, ενώ αυτοί το έχουν καταφέρει και τρεις φορές, αλλά ήταν ένα μάτσο το οποίο το θέλαν και οι δύο ομάδες. Φάνηκε μέσα στο νερό, υπήρχαν μάχες από πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο. Ούτε αυτοί παράτησαν το παιχνίδι σε καμία στιγμή. Φτάσανε να μας σοφαρίσουν στο τέλος και έκρινε ένα σουτ και ένα μεγάλο μπλοκ μετά στην αμυνά μας στο παιχνίδι ουσιαστικά.
1: Τι θεωρείτε ότι έπαιξε ρόλο στη νίκη, αν υπάρχει ένας παράγοντας ή πολλοί παράγοντες?
2: Νομίζω η ομοιογένεια που έχει η ομάδα. Τα τελευταία χρόνια είμαστε αρκετά σταθεροί, είμαστε στη συνέχεια στη μετάλλια. Κυνηγάμε αυτή την κορυφή. Φτάσαμε πολύ κοντά 2-3 φορές, δεν τα καταφέραμε όμως στο τέλος. Ήρθε η ώρα, έγινε η αρχή και ελπίζουμε σε περισσότερα.
1: Η δική σας εμφάνιση σε τελικό και ημιτελικό, από ό,τι θυμάμαι, με την Ιταλία, όπου κάνατε εκπληκτικές αποκρούσεις, πόσο πιστεύετε ότι συνέβαλε στην πορεία της ομάδας για την κορυφή?
2: Σίγουρα, συγκεκριμένα στη δική μας ομάδα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η άμυνά μας. Αυτή μας πάει μακριά, οπότε έχουμε καταφέρει κάτι σπουδαίο, είναι μέσω της άμυνάς μας. Σίγουρα βοήθησαν και τα υπόλοιπα παιδιά για να πετύχω αυτή την απόδοση. Είναι ομαδικό το σπορ, οπότε η άμυνα ήταν συνολική. Γι' αυτό και τους ευχαριστώ πολύ, γιατί με βοήθησαν να πάρω και το προσωπικό μου βραβείο. Και εγώ τους βοήθησα με τη σειρά μου όσο περισσότερο γινόταν.
1: Πάντως, ένα συνάδελφο από το αθλητικό ρεπορτάζ, οι καλές γλώσσες είναι αυτές, λέει ότι μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας ανήκει στον Τζορτζάτο.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, είναι ομαδικό το σπορ. Δεν έχουμε κάποιο στάρ στην ομάδα. Παίζει ο ένας για τον άλλον και αυτό μας έχει πάει μακριά και έτσι θα συνεχίσουμε.
1: Σίγουρα υπάρχει ικανοποίηση, το είδαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, γιατί εκτός όλων των άλλων σπάσατε και αυτή την κίνια των 5 χαμένων τελικών που δεν είχατε καταφέρει να κερδίσετε.
2: Εντάξει, όλα συνήθως στον αθλητισμό πάνε με αυτόν τον τρόπο. Στην αρχή, πριν μια δεκαετία, φτάναμε στα μετάλλια πρώτη φορά και λέγαμε πολύ μεγάλο που πετύχαμε. Σιγά σιγά αρχίσαμε να μπαίνουμε στους τελικούς. Τώρα πέραμε και την πρώτη κατάκτηση. Σιγά σιγά τρώγονται σε κάτι ήρωση που λέμε.
1: Είναι αυτή η επιτυχία προπομπός εν ώψη των σημαντικών διοργανώσεων που έχετε μπροστά σας? Νομίζω το αποκορύφωμα είναι η Ολυμπιακή Αγώνα στο Λος Άντζελες το 28.
2: Ναι, θέλουμε να επαναλάβουμε κάτι που είχε γίνει μόνο στο Τόκιο για μας και θέλουμε να πάρουμε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πόσο μάλλον το κορυφαίο. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε μέχρι στα μετάλλια. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι στο αμέσως επόμενο, αλλά σίγουρα αυτός είναι ο στόχος μας, να κυνηγήσουμε κάθε κορυφή από εδώ και πέρα και ό,τι περισσότερο καταφέρουμε.
1: Να σας αφήσουμε να ξεκουραστείτε αφού δούμε άλλη μια φορά το μετάλλιο. Μία ακόμη φορά. Έτσι για να το
2: φτάσουμε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιστροφή.
2: Και πάλι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Μαγιός Τζορτζάτος πριν από λίγο στην συνάδελφο τη Ρίτσα Μπιζόγλη, στην σύνδεση που είχαν με το Σίδνεϊ στον Αντένα, που πραγματικά ο Παναγιώτης, ξαναλέω, ότι σήμερα είχε πολύ μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας αυτής της εθνικής ομάδος να είναι στην κορυφή του παγκοσμίου κυπέλου και να σίγουρα για την ελληνική ομάδα να είναι στην πρώτη θέση. Λοιπόν, η ομάδα έρχεται, επειδή με ρώτησαν κάποιοι αυτό, γυρνάει αύριο, όχι την Τρίτη. Την Τρίτη θα γυρίσει, να το βρήκαμε. Την Τρίτη στις 12:25 η επιστροφή της τριαβεύτριας κυπελούχου κόσμου που θα επιστρέψει από το Σίδνεϊ με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος για τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου. Και κλείνοντας την ενότητα με το Πόλο, νομίζω ότι σήμερα αυτή την επιτυχία την καλύψαμε όσο καλύτερα γίνεται, την σπουδαία επιτυχία της εθνικής ομάδος. Ο Γιάννης Μχουντούλης, ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδος, ο άσος του Ολυμπιακού, μίλησε το μεσημέρι, λίγο μετά την επιτυχία, στην Μαριτίνα Ζαφριάδου και στο Σπύρο Παπαδάκη, εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Γιάννης Μχουντούλης, που πλέον δεν είναι στην εθνική ομάδα, όμως πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο παίχτη, που κι αυτός έχει επιτυχίες, έχει σπουδαίες επιτυχίες με την εθνική ομάδα όσο αγωνίζονταν. Για να ακούσουμε.
3: Πάμε να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που έχει ζήσει παρόμοιες στιγμές, έναν Ολυμπιονίκη του Πόλο, τον κύριο Φουντούλη, τον Γιάννη Φουντούλη. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
4: Σας, καλημέρα σας.
3: Πείτε μας λίγο τώρα για την επιτυχία αυτή, τι σημαίνει για το ελληνικό Πόλο, τι σημαίνει για τον ελληνικό αθλητισμό και αν μπορείτε να θυμηθείτε και λίγο από αυτά τα συναισθήματα, αν μοιραστείτε μαζί μας.
5: Κοιτάξτε, νομίζω
4: παρακολουθώντας πλέον απ' έξω αυτή την ομάδα, μόνο συγκίνηση και υπερηφάνεια. Μπορεί να νιώσει κάποιος που έχει υπάρξει μέλος της τόσα χρόνια. Είναι κάτι που κυνηγούσε αυτή η ομάδα, αυτοί οι παίχτες πολλά χρόνια. Δεν το είχαμε καταφέρει μέχρι σήμερα, αλλά νομίζω ότι τους αξίζει 100%, γιατί σε όλο το τουρνουά έδειξαν τεράστια θέληση, τεράστια πίστη στις δυνατότητές τους και κατάφεραν να κατακτήσουν μια πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο σε μια σημαντική διοργάνωση. Και πραγματικά και εμείς οι παλαιότεροι είμαστε πολύ περήφανοι για αυτά τα παιδιά.
5: Είμαστε όλοι περήφανοι, πραγματικά. Και να κάνω εγώ να προσπαθήσω να τον εκμεταλλευτώ λίγο τον κύριο Φουντούλη.
3: Σε μένα δεν θα μιλάει μετά, αλλά εκμεταλλεύσει.
5: Αλλά όχι, με τη θετική έννοια. Πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι στην κατάσταση να βλέπεις το ρολόι να τελειώνει ο χρόνος.
3: Να
5: ισοφαρίζει ο αντίπαλος και εσύ να λες εκείνη την ώρα ότι πάλι μας ακολουθεί αυτή η κατάρα. Θα τη σπάσουμε. Εκείνη την ώρα έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις ή απλά λες πάω να κάνω την τελική επίθεση για να το βάλω να το πάρω.
4: Μπορώ να σας πω πλέον με βεβαιότητα παρακολουθώντας απ' έξω τα δύο τελευταία χρόνια ότι είναι πολύ πιο ψυχοφθόρο όταν είσαι εκτός παρά όταν είσαι εντός. Όταν είσαι εντός της πισίνας συμβαίνουν όλα τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνει κάτι να σε επηρεάσει εκείνη τη στιγμή και όσο απομένει χρόνος στο ρολόι, είτε πρέπει να κρατήσεις και να είσαι συγκεντρωμένος στο προβάδισμα που έχεις ή αν σε ισοφαρίσουν όπως τώρα, να βρεις τα ψυχικά αποθέματα να αντιδράσεις όταν έχεις την μπάλα στα χέρια σου. Απλά σίγουρα αυτό που είπατε, στο πίσω μέρος του μυαλού των παικτών, αυτό με τις άτυχες στιγμές που μας ακολουθούν. Και ακολουθούσαν αυτήν την ομάδα τα τελευταία χρόνια, μπορεί στιγμιαία έτσι να πέρασε από το μυαλό. Αλλά θεωρώ ότι τα παιδιά φαινόταν και όλα στα μάτια των παιδιών πόσο αποφασισμένοι είναι και κατάφεραν να φτάσουν εκεί, να φτάσουν εκεί που του άξιζε. Και πραγματικά είναι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις ότι επιτέλους, ας πούμε, μετά από τόσες προσπάθειες, ανταμείβονται οι κόποι, ας πούμε, αυτής της ομάδας και φτάνει εκεί που δεν είχε φτάσει μέχρι σήμερα.
3: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να στείλουμε και εμείς τα συγχαρητήριά μας στα παιδιά που μας έχουν κάνει τόσο πολύ περήφανος. Δεν ξέρω μετά του World Cup τι, δηλαδή ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος αυτών των ανθρώπων που σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Δεν ξέρω.
0: Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Λικούρη, εδώ είστε. Αν με παρακολουθείτε λίγο, γιατί ο κόσμος μας ακούει, εσείς να με βλέπετε, θα ήθελα. Οι επιτυχίες αυτές, γιατί τώρα κοίτα να δεις, έρχονται την Τρίτη και μετά αντίο ζωή. Δεν θα λένε τα κανάλια που βλέπεις τώρα και παίζανε την επιτυχία, τον θρίαμβο, μεγάλε αυτό. Δεν παίζουν το Σάββατο το βράδυ ούτε τα πρωταθλήματα στην Α1 του Πόλου. Πόσο ήρθε ο Ολυμπιακός, Ναυτικός Ομιλοχείου ή ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ή Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος, ούτε δεν τα παίζουν. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν που πανηγυρίζουμε έξαλλα, μεγάλη επιτυχία, νιώθουμε υπερήφανοι κλπ, τους θυμόμαστε στην επιτυχία. Στην αποτυχία λέμε, ήρθαν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, το παίρνουμε εκεί, το παίρνουμε έτσι με ωραίο αμπαλάζ. Λοιπόν, η επιτυχία αυτή, ξαναλέω και το υποστηρίζω, ανήκει αποκλειστικά στα παιδιά. Ανήκει, η κάθε επιτυχία ανήκει στα παιδιά της εθνικής ομάδος. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία, διότι αυτά τα παιδιά τρέξανε. Διπλές προπονήσεις πρωί-απόγευμα. Κάποιοι από αυτούς αφήσανε τις δουλειές τους, τα πανεπιστήμια τους και καταφέρουν να φτάνουν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία με διπλές προπονήσεις καλοκαιριάτικα. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Με στραπάτσο ότι κάποια στιγμή δεν πας καλά, βλέπεις τον άλλον να πηγαίνει, η άλλη ομάδα να πηγαίνει. Αυτά που μας είπε ο Μαυρωτάς πριν από λίγη ώρα. Λοιπόν, γι' αυτό η επιτυχία αυτή ανήκει 100% στα παιδιά της εθνικής μας ομάδος, τώρα του Πόλο, στον κύριο Βλάχο, στον συνεργάτη του, τον κύριο Σχίζα, σε όλο το επιτελείο, που στην ομοσπονδία που μπορεί και τα στηρίζει. Και από εκεί πέρα, τώρα τα άλλα είναι για μία μέρα, δύο για το πανηγύρι, για τα πανηγύρια. Η ουσία είναι η καθημερινότητα και το πόσο μεγάλη προσπάθεια κάνουν αυτά τα παιδιά για να είναι στην κορυφή του κόσμου, της Ευρώπης, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, έχει κάνει μεγάλες δηλώσεις ο δικός σου. Κάτι είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν ασχολούμαι με αυτό. Ήθελα κάτι παραπάνω. Δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Οι δηλώσεις του στην ΕΡΤ σε λίγο θα τις ακούσουμε μόλις περάσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Στον ΠΑΟΚ, να σας πω, στο ποδόσφαιρο και στον ΠΑΟΚ, υπάρχει θέμα με τον παίχτη του, με τον Άλλη, ο Ταχάλη, που τραυματίστηκε στον αγώνα στο παιχνίδι με τη Δυναμό Κιέβου την Πέμπτη στην Πολωνία, στο πρώτο παιχνίδι όπου η ομάδα του ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 την ομάδα του Δυναμό Κιέβου. Ο Τάχα Άλι έχει πρόβλημα στον νόμο, θα είναι νοκάουτ για ένα μήνα περίπου. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αν θα κάνει επέμβαση. Συνεχίζονται οι εξετάσεις για να δούνε στον ΠΑΟΚ αν θα προχωρήσει σε επέμβαση χειρουργική. Εννοείται ότι δεν θα τον έχουν στον αγώνα ρεβάν, στη δεύτερο παιχνίδι της ομάδας του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυνάμο Κιέβου την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα.

Και επειδή αύριο εδώ στο γραφείο ο Κώστας Αρδέλης, που είναι παοκτζής φρονημάτων, θα με ρωτήσει για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Οι γυναίκες του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο στη Βέρεια κέρδισαν χθες 3-0 την Εύτσι Μπακού από το Αζερβαϊτζάν και εξασφάλισαν την πρόκριση στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Έτσι λοιπόν τα κορίτσια του ΠΑΟΚ, πρωταθλήτριας και κυπελούχος Ελλάδος ο ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο, πέτυχε την πρόκριση και τώρα θα πάει Τετάρτη 5 Αυγούστου στον τελικό του δεύτερου ομίλου. Εκεί θα παίξει με την Φερετσβάρος, με την Ουγγρική Φερετσβάρος. Ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα στη Βέρεια κέρδισε 3-1 την Χάπολ Ιερουσαλήμ και χθες νίκησε την Νεύση Μπακού 3-0 και έτσι πέρασε στη συνέχεια στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League στο ποδόσφαιρο των γυναικών, όπου θα παίξει τώρα με την ομάδα την Ουγγρική, την Φερετσβάρος.

0: Μπαίνετε στο ενικός.gr. Γερμανία, νεκρός ο δράστης επίθεσης σε εκδήλωση του Pride. Από πειρά αστυνομικών, η ανακοίνωση της αστυνομίας. Δεύτερο θέμα, περήφανη όλη η Ελλάδα για το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Πόλο. Το είπαμε και το καταφέραμε, δηλώνει συγκινημένος ο διεθνής Βασίλης Πούρος. Οι δηλώσεις του Έλληνα διεθνή άσου. Ακόμα να σας πω για ακόμη μία είδηση που έχει ψηλά ο ενικός.gr. Μαφία της Κρήτης, επανεξέταση 10 υποθέσεων ζητά από τη δικαιοσύνη η Ελλάς. Η διάλογη φωτιά βίντεο. Μπαίνετε στο ενικός.gr και διαβάζετε όλα τα τελευταία νέα. Και φυσικά real.gr, μην ξεχνιόμαστε και εκεί. Στο real.gr, πρώτο θέμα, κοντά στον Μπορντό, οι φλόγες της πυρκαγιάς στη Γαλλία, σκέψη για εκένωση της πόλης, τάκτη ο Σιτοβολώνας της κεντρικής Ισπανίας στο Τολέδο. Οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και σε Ισπανία. Στη Γερμανία, νεκρός ο φερόμενος ως δράστης επίθεσης σε εκδήλωση.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-43-6825.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 0 84 84.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.